0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Says it must be 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

ομορφούλες, καλημερίτσες. Μια υπέροχη καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Κοίτα χαρά, χωρίς κανένα νόημα. Ούτε καν εκείνη που είναι στα σκέλια μας. Κυρίες και κύριοι, αχ, τι ωραία. Ας ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα με ένα τραγουδάκι. Ας κάνουμε τον πόνο μας τραγούδι. Ας κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Ας κάνουμε τα αρθήμθη μας κουλουβάχατα. Λοιπόν, το τραγούδι μας πάει κάπως έτσι. Δευτέρα κάτι έχω. Αυτά για Δευτέρα. Ακολουθήστε μας στο εβδομαδί Instagram για να μάθετε την εξέλιξη της ιστορίας. Ξεκινάει τώρα ο Τιγανιτός Φραπουτσίνο.

0: τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Τηγανιτό ή τραχοτσίλο?
2: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, over τώρα, over.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 με την Τζορτζίνα Τηγανορόγη. Φρικιαστικές εικόνες μέσα από Ινστιτούτο Αδυνατίσματος. Διαιτολόγος αντικατέστησε το σουβλάκι με μπρόκολο σε διατροφολόγιο ευτραφή πελάτη του, με αποτέλεσμα εκείνος να πάθει αναφυλακτικό σοκ. Το εν λόγω μπρόκολο έμεινε αφύλακτο και αναζητείται από τις αρχές εμετικής γεύσης. Ο ευτραφής πελάτης σε κατάσταση σοκ φαίνεται να ούρλιαζε «Το μπρο το παλεύω, το κόλο δυσκολεύομαι», πριν συλληφθεί απάνω σε απελπισμένη παρακείμενη ζυγαριά. Αναλυτικό ρεπορτάζ και συνταγή για γαλατόπιτα με ατλακόλ. Φρίκι από κάτι φρικτό που συνέβη σε γειτονιά της Αθήνας που είχε καιρό να συμβεί κάτι φρικτό. Οι κάτοικοι μιλούν για φρικτές καταστάσεις, ενώ τα φρικαρισμένα θύματα

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Φίλος μου από το χωριό που ακούει και ήχο beat. Beat. One, two, three,
2: go! Τηγανιτός Φραπουτσίνο, η κορυφαία πρωινή εκπομπή στα γραμμόφωνα που έχασαν το ρό τους.
3: Και ποιος παρουσιάζει τον πρωινό Φραπουτσίνο? Ο Αλέξανδρος Πέτρακας.
4: Πόπου να λυσάξεις να φας το μουσί σου. One, two,
3: three, go! Ήχος beat, ήχος beat.
2: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έχει, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχει.
3: Ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat.
5: Τηγανιτός Φραπουτσίνο.
1: Τι ζέστη είναι αυτή, ρε. Τι νύστα είναι αυτή. Πού ξύπνησα, γαμώτο. Το χαλί που είναι. 3, 2, 1. Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μάλλον, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Έχουμε μισή ώρα ακόμα γεμάτη μπροστά μας μέχρι να φτάσουμε στις 9. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι, ίσως να φταίει που πάτησα εγώ ένα εδώ κουμπάκι που γράφει shutdown system, destroy free radio και τέτοια. Δηλαδή μην πατήσουμε εμείς ένα κουμπί. Παλιά εκείνη πάρει μία, η οποία δεν είναι πλέον politically correct. Πατούσε σε ένα κουμπί, μπαπ, έβγαινε μια χοντρή. Τώρα βγαίνουν από παντού ακούμποτες. Απαράξενο πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Να, εδώ ο Κώστας που διέγραψε ένα μήνυμα. Έλα ρε Κώστα. Όχι ρε γαμό, το διέγραψε ένα μήνυμα και δεν μπορώ να σας διαβάσω τι είχε στείλει. Όχι ρε, όχι ρε. Άντε τώρα να βρίσκω την απάντηση του πόσο θα έρθει η Δήμας. Δηλαδή κάπου εδώ την είχα κάπου. Να, εδώ η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. Άντε άλλη μια εβδομάδα γεμάτη δουλειά. Μετά από ένα ωραίο Σαββατοκυριακό βάζει και τελίτσες. Ωραίο τώρα έτσι, έτσι τρίψτου το στη μούρη των αλωνών. Τώρα το δικό σου κάποιου άλλου δεν μας νοιάζει, Αρχοντούλα μου. Το θέμα είναι να το τρίψει τη μούρη. Δηλαδή, εγώ πέρασα ωραία. Νια, νια, νια, νια. Προσθέτει από κάτω βέβαια, το χάσαμε το κορμί. Για λίγο μόνο ο Σταύρος θέει. Να ξέρετε, δεν φταίω εγώ ποτέ. Ο Σταύρος θέει. Να ξέρετε, δεν φταίω εγώ ποτέ.

μπα και πρέπει να το πούμε του παιδιού. Εντάξει, ναι, έχει τη δικιά του χλωρίδα και την πανίδα. Αλλά η χλωρίδα έχει ψηλώσει πολύ και η πανίδα κροάζει. Μην κροάζει, τι τραβάτε και εσείς οι γονείς. Δεν το ξέρω αυτό, θα τα μάθω όλα τώρα. Να και ο Βασίλης. Λέει τι πάτησες πάλι μωρέ. Ωραία λέει, πληρώσαμε να ακούσουμε Πέτρακα και ακούμε George Michael. Πάρ' το απ' την αρχή λέει, η πρώτη μισή ώρα πήγε στράφη. Δεν ήταν η μισή ώρα. Μην είσαι υπερβολικός στο χρόνο, Βασίλη. Ήταν τα πρώτα 25 λεπτά, τα ακούσατε. Μετά δεν ακούσατε. Δηλαδή τώρα μισή ώρα από 25 λεπτά, το βλέπεις είναι 5 λεπτά διαφορά. Είναι συνολικά μαζί με το δικό μου φλερτ 2 σεξ. Είναι υπέροχος, επαρκέστατος χρόνος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχεις αυτή την υπερβολή, αυτή την γκρίνια. Και προσθέτει εδώ ο Βασίλης, καλημέρα. Δευτερούλα και επιστροφή στα Πάτρια μετά από μια εβδομάδα εκτός Αττικής με βροχή και κρύο. Καλά, ναι, εδώ πέρα είχαμε να πούμε, είχαμε βγει στις παραλίες. Για κάθε σήμερα και έχω αρχίσει να στεγνώνω. Αρχικά αυτό το μήνυμα δεν είναι. Βασίλη, εσύ τι είναι, αλεήδα ανακοινώσεις και επίσημα ανακοίνωσες την ημερομηνία της παράστασης. Την είχαμε πει την ημερομηνία. Έχετε πάρει ένα sneak peek από την αφίσα, δεν είναι αυτή η κανονική, είναι το έρχεται. Ούτε τον τίτλο ξέρετε. Μπράβο τα αγόρι μου, λέει, περιμένω ανεκδοτάρα. Τώρα Βασίλη, τα έχω όλα έτοιμα. 7-11 κρατήστε την ημερομηνία. Επίσης κρατάτε το 12 και το 19-12. Κρατήστε το. Είναι 3, βάζω πάντοτε 3 για να ξέρετε τι κρατάτε. Και από συνήθεια δηλαδή. Να και η Μαρίτα που λέει, καλημέρα πανέμορφη ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα με τις πρωινές σου τσιριτσάντζουλες. Δεν ήταν δικό μου, εδώ πέρα το γαμφίμφι, το πράσινο, το φωτάκι. Εγώ που τα ξέρω καλά αυτά τα τεχνικά, ενώ πήγαινε καλά αυτή η στρογγυλή μαλακφίμφι που πηγαίνει βζουμ, βζουμ, βζουμ γύρω γύρω, το πράσινο, το φωτάκι δεν, άναψε κόκκινο. Δηλαδή τι, έπεσε το σήμα, θα πλακωθούμε ένα γαμφίμφι, δεν ξέρω τι, έχουμε λεφτά. Να και ο Μανώλης που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Τι τεχνικά προβλήματα έχεις λέει. Εδώ στην περιοχή το σήμα είναι καμπάνα. Καλά, όχι παντού. Εκεί που είσαι εσύ είναι καμπάνα για να έχουν οι στρατιώτες να φαντάζεσαι τώρα πόσοι από αυτούς δέχονται μηνύματα, Μανώλη μου, από κοπέλες που τους στέλνουν απόκρυφα. Ναι, αχ, είσαι Σκοπιά, ναι. Αχ, πάρε το απόκρυφο Ευαγγέλιο του Θωμά. Αχ, πού είσαι, είσαι αλφαμήτης, αου. Πάρε την εναλλακτική μετάφραση της στήλης της Ροζέτας. Κάτι τέτοια πορνό. Πάλι μόνο σήμερα έχω αρχίσει να το συνηθίζω. Μανώλη μου, κοίταξε να δεις. Στην αρχή να σου πω, εμένα δεν μου ήταν δύσκολο. Ούτε στη συνέχεια. Δηλαδή το δύσκολο είναι όταν δεν είμαι μόνος. Δηλαδή θες να κάνεις το σεξ, έρχεται κόσμος. Τώρα είτε φωνασκούν, είτε ενοχλούν, είτε λένε να δω κι εγώ. Να κάνω και. Δηλαδή, τι κάνεις Αλέξανδρε εκεί. Να, εγώ κάνω το σεξ. Αχ, τι ωραία, να κάνω κι εγώ λίγο. Πήγαινε, κάνω το δικό σου, κάτω σε άλλο δωμάτιο, μωρή. Τι θες και ενοχλείς, δηλαδή. Μην το βλέπεις αρνητικά, είναι θετικό. Να και ο Ιωάννης, θα ξαναπέσει. Σταύρο, μη χαλαρώνεις. Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα στους ακροατές. Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Όρμα του Ιωάννη μου, καλή όρεξη, αγορίνα μου. Βέβαια, από ό,τι σε βλέπουμε λιμασμένο, δεν έχει προλάβει να ψηθεί, να πούμε. Να μας πει ο Κρίς τι έγινε στο ραντεβού στο εστιατόριο. Λες, σε άλλα νέα, χαλαρό Σαββατοκύριακο με φίλους. Σουβλάκια, μπάλα, βέγκο εις διπλούν και πολύ μπλα μπλα. Άρα εσύ, Ιωάννη μου, έχεις περάσει καλά. Όλοι οι άλλοι όχι τόσο καλά. Και η Νάντια που λέει, βρε, καλώς το να κασάργησε. Υπάρχει μια ειρωνία εδώ. Καλώς το να κασάργησε, δηλαδή. Τώρα είναι ωραίο αυτό. Με εξαίρεση να πούμε να είναι μια προπόνηση έκφρασης που τη συγκοφέρνει στο μυαλό σου σε περίπτωση που είμαι αρκετά ικανοποιητικός σαν εραστής. Καλώς τώρα, σε έχω ξαναυποδεχτεί. Κι ας άργησε, δεν έχει τύχει να αργήσεις ποτέ. Καλημερούλα και καλή βδομαδούλα, μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα, με κέφι, ενθουσιασμό, λέει, δουλεύουμε σήμερα. Λογικά είναι κάπου στο γραφείο και κοιμάται η Νάντια. Και η Γιούλα που λέει, καλημέρα Αλέξανδρε, δεν μπορώ να ξεκινήσω τη μέρα χωρίς να ακούσω τις ειδήσεις. Αν δεν είμαι Κύπρο, λέει, θα σε δω στις 7-11, εξαρτάται, λέει, αν θα με διαλέξει ο μαέστρος. Τα Δεκεμβριανά πάντως τα προλαβαίνω. Έχουν συμβεί αυτά, θα ξανασυμβούνε. Είμαστε πολύ κοντά, Γιούλα μου, στα Δεκεμβριανά.

0: Τώρα όταν στο μυαλό σου η εναλλακτική είναι ή πάω Κύπρο ή πάω στον Αλέξανδρο, το καταλαβαίνεις ότι για μένα είναι προσβλητικό. Εντάξει, είναι παλαβά. Γενικά παγκόσμια είναι προσβλητικό. Κάτι καγκουρό αυτή τη στιγμή δεν σου μιλάνε. Τα αρμαντήλο έχουν ξαναμπεί να πούμε μέσα στον εαυτό του. Τι ωραίο και αυτό το φτιάξε ο Θεός, του λέει παιδάκι μου. Εσένα θα σου δώσω πανοπλία. Σοβαρά Θεό, ναι, ναι, πανοπλία. Δεν θα περνάει τίποτα. Και τι θα γίνεται. Θα είναι καταπληκτικό, θα σωθείς. Θα σε πιάνουν οι αβοργίνες και απλά θα σε γυρνάνε ανάποδα και θα σε ψήνουνε. Το αρμαντήλο, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Είναι σαν αυτά τα γεύματα, τα έτοιμα που έχουμε τώρα που απλά τα βάζει στο φούρνο μικροκυμάτων της προϊστορικής εποχής. Γιούλα μου, ήταν άσχημο αυτό που έκανες τώρα. Τέλος πάντων, σας έχω και το εμπνευσμένο για να μην το ξεχάσουμε. Ξέρετε, αυτό που κάνετε scroll στο Facebook και βρίσκετε διάφορα τέτοια πράγματα, σαν τον Τιντερό που λέγαμε λίγο πιο πριν. Βάζετε μια φωτογραφία με ένα τοπίο, από πάνω βάζετε ένα ρητό, φαίνεστε διαβασμένος, έμπειρος, έμπειρος γνώσης κτλ. Μπαίνει κανένα μωρό από κάτω να σας κάνει like, μπορεί και να γαμθεί. Εντάξει, Δευτέρα παρουσία βέβαια, λίγο πιο πριν. Γιατί εκείνη την ώρα θα είμαστε προσοχή να πούμε και θα είμαστε ο καθένας με τις αμαρτίες στο χέρι. Δεν μπορεί να είσαστε εσείς να πούμε με την κατσαροπέρδικα στο χέρι. Αμαρτία είναι. Σας το διαβάζω λοιπόν το σημερινό, γιατί με άγγιξε την ώρα που το είδα. Έχει ένα ηλιοβασίλεμα, ένα ηλιοχάραμα, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, γιατί είναι ασπρόμαυρο έτσι στο αυτό. Μια παραλία με κάτι βουνά. Και από μπροστά λέει: υπάρχουν πολλά που μπορεί να σε ρίξουν. Μόνο ένα όμως μπορεί να σε σηκώσει. Ο χαρακτήρας σου. Τώρα αυτό έχει μέσα και ηρωνία. Δηλαδή οι φίλοι που έχετε μια δυστοκία στήσης, δηλαδή είναι σαν αυτό που μένει το ασανσέρ στον τρίτο. Ούτε πάνω πάνω ούτε κάτω κάτω. Και στον τρίτο πατάτε εσείς το στο, πατάτε. Τι το πατάζετε το προφυλακτικό. Και περιμένετε να έρθει η πυροσβεστική να σας πάρει αγκαλίτσα, να σας πει εντάξει δεν πειράζει. Μπορεί να είναι από το άγχος, μπορεί να είναι από πολύ πάθος, μπορεί να έχετε πιει τον άμπακο να πούμε κτλ. Δηλαδή αυτό τώρα έχετε δοκιμάσει και οι φίλοι που ακούτε την εκπομπή. Τώρα όσοι έχετε μια δυστοκία ας πούμε σεξουαλικής ανόρθωσης, δηλαδή ξεβρακωθείτε, πείτε έλα πάμε, πάμε πάνω, τίποτα. Η εντολή μένει κοιμόμαστε εδώ παρέα με τα αρθή. Και ξεκινήστε να του λέτε ας πούμε για το χαρακτήρα σας. Την άλλη φορά εγώ θα το δοκιμάσω. Δηλαδή για να δω, είμαι σεξουαλικά ικανός. Όχι! Το θέμα είναι να βλέπεις τα θετικά μέσα στο αρνητικό. Δηλαδή να εκφέρεις θετικότητα. Θα θυμ, τον μπάζω. Όχι! Θα κρεμάσεις απάνω πάλι την πετσέτα επειδή δεν υπάρχει καμία να σου κάτσει. Α, όχι! Είναι και λίγο μπουρτζοειδές, δεν ξέρω γιατί. Να κοιτάξω τον εαυτό μου ξεβράκοντα και να λέω α. Εντάξει, κοίταξε, δεν μου έχει ξανασυμβεί. Και ίσως θέλει που είμαι λίγο πεισματάρης. Είμαι καλό παιδί, αλτρουιστής. Δεν είμαι πολύ να πούμε ανθρωπιστής και τα λοιπά. Είμαι καρκίνος. Είμαι καλλιτέχνης. Έχω και οροσκόπο Λέοντα και τον προκρούστη στα γαυγάμιλα. Ίσως θέλει αυτό. Δεν μου έχει τύχει και ποτέ. Θα ρωτήσουμε τον Ιωάννη που του συμβαίνει συνέχεια. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, αφενός περιμένουμε να μας πεις τι διάολο είναι αυτό το πράγμα που λες. Αφετέρου, γιατί. Τώρα, εμένα μου έχει προκαλέσει τεράστια εντύπωση, γιατί ξέρω ότι οι γονείς κουβαλάνε κάποιες ευθύνες παραπάνω, ειδικά οι πατεράδες, οι οποίοι συνήθως το γονέας στο πατέρα είναι και το ηρωνικό του πράγματος. Αλλά δεν έχω καταλάβει, κάθεστε εκεί πέρα και συζητάτε για τα παιδιά σας σε τέτοιες λεπτομέρειες. Δηλαδή το είχαν κάνει και οι γονείς σου για σένα, Κωνσταντίνε μου. Μισό λεπτάκι, θα τα μάθω όλα τώρα, γιατί έχει τεράστια σημασία. Μ' αρέσουν αυτά τα υποτικά, τα παράξενα. Για να δούμε αν ο Κωνσταντίνος ζει ή πέθανε. Όχι ρε γαμώτο. Παιδιά, μην πεθαίνετε τις Δευτέρες. Να το παιδί τώρα. Κρίμα ρε εσείς, κρίμα και. Άντε τώρα να τρέχεις να πούμε να βρίσκεις. Κωνσταντίνε, σε πειράζει την κηδεία σου? Να σου φέρω το Στεφάνι που λέει θεία. Πού πήγες και μας άφησες και τέτοια. Δεν σε ενοχλεί? Έχω κάτι τζάμπα να πούμε. Είχαμε πάρει για μια θεία η οποία τελικά δεν πέθανε κιόλας. Έχω πατήσει ήδη το 4 και το 14 μετά το 3 και το 13 και ό,τι γίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Ναι, ναι, έτσι δεν γίνεται.
1: Τι θέλεις?
0: Τι είναι αυτό, καλημέρα,
1: Αλέξανδρε. Βέβαια, δεν σε έκατσε ο Κωνσταντίνος και πήρε την εύκολη.
0: Άγιο είχα,
1: ρε,
0: άγιο είχα. Δηλαδή, ναι, ναι, δηλαδή. Μα είδε τώρα, δηλαδή στα 50 πάνε να κάνει πειραματισμού. Μην είναι στην πεπατημένη, Αγορίνα μου.
1: Έλα για όνομα, έλεος.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι. Μα μου κάνει τεράστια εντύπωση.
1: Δεν
0: στάζω,
1: ρε.
0: Μην νιστάζει τώρα.
1: Δεν νιστάζω.
0: Όχι, μην νιστάζει τώρα.
1: Τώρα δεν νιστάζω, τώρα το πε.
0: Να σου πω, δεν πιάνει.
1: Είμαι όρθια.
0: Δεν
1: νιστάζω.
0: Έχει αυτή τη χαλάρωση τη γνάθου. Δεν θέλω να πεις καλημέρα και μου γίνεται χαρά. Τι έπαθε, χαρά.
1: Και το σαλάκι τρέχει.
0: Μην τρέξει το σαλάκι. Είχαμε τσιμπλίτσα, τσιμπλίτσα έχουμε.
1: Όχι, έχω πληθεί. Έχω βάλει και τις κρέμες μου, έχω κάνει τα μποτέ μου. Είμαι πανέτοιμη.
0: Και τότε τι νιστάζεις, έχουν περάσει ήδη 4 ώρες. Δηλαδή μέχρι να τα κάνεις όλα αυτά.
1: Τι λες, εγώ τα κάνω γρήγορα αυτά. Δόντια, καπάκι,
0: βάζεις κρέμες, καπάκι,
1: κρέμα ματιό. Όχι, τα δόντια τα πλένω.
0: Τι κάνεις?
1: Τα πλένω.
0: Τα βγάζεις έξω στο κυπελάκι, τα πλακώνεις τη σαπουνάδα. Να σε ρωτήσω
1: και
0: κάτι.
1: Είναι το χάπι που βάζουν για να καθαρίσει. Ναι, παρακαλώ.
0: Το χάπι, το καλγονίτ.
1: Ένα τέτοιο που έχουν για τις μασέλες. Ένα αυτό, ξέρω.
0: Έχει
1: από τον
0: μπαμπά. Έχει καργέιρα του καλγονίτ.
1: Έχει, ναι, τέτοιο για μασέλες. Ειδικό που το βάζεις και καθαρίζει μασέλες.
0: Δεν το ξέρω. Για πες μας και για την πίεση. Ναι. Τι ξέρεις, για τα τριγλυκερίδια. Δεν μπορεί. Δηλαδή, στον ελεύθερο χρόνο σου, τι δουλειά κάνει. Λοιπόν,
1: είμαι χομπίστρια γριά.
0: Πώς ήταν με το καλό τώρα που να είναι, θα γίνεις και κανονικά. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό σου, που μας νοιάζει.
1: Κατ' θυμ.
0: Τα έκανες επιτέλους, μπράβο. Άρα το δάκρυ, η τσίπλα είναι μόνο.
1: Τα κρατούσα τόσο καιρό.
0: Μπράβο ρε εσύ, μπράβο.
1: Ήμουν καθυλωμένη μωρέ το Σάββατο.
0: Σε καθήλωσε το γεγονός. Τι μου συνέβη, κομμάτια του εαυτού σου να σκορπάνε παντού.
1: Σταμάτα.
0: Είναι πολύ καλό αυτό για την υγεία σου, να ξέρεις.
1: Γιατί δεν ήταν τέτοιο καθήμφθημα, ήταν παρομοιαστικό, δεν ήταν κυριολεκτικό.
0: Α, ούτε καν έμοιαζε, ήταν σαν. Τι είναι αυτό που έκανα.
1: Το alien έβγαλα.
0: Τι έκανες, γιατί είχες παιδάκι, γιατί ήταν σκατή.
1: Γιατί πονούσα. Πονούσε πλάτη, με είχα μαγκώσει εντελώς, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Ήμουνα σε μια καρέκλα όλη μέρα.
0: Κάθεσαι και κάνεις. Αχ, Σαββατοκυριακό, τι ώρα θα κάνω το μεντεσέ.
1: Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ευτυχώς είχα για παρηγοριά ένα 4-ωρο ντοκιμαντέρ ηχητικό για το Μπανούση και άκουσα.
0: Ναι.
1: Είδα και δύο θεατρικά. Εντάξει, καλά ήταν. Ναι, πέρασε η ώρα.
0: Και με αυτό σου πέρασε ο πόνος.
1: Δεν πέρασε ο πόνος ακριβώς, αλλά παρηγορήθηκα. Είχα κάτι να κάνω. Πούμε,
0: τώρα
1: που
0: και
1: ήμουν
0: τώρα του Σάββατο αυτό, την Κυριακή.
1: Την Κυριακή φυλάχτηκα, δεν πήγα πουθενά γιατί άρχισε να με αφήνει ρε παιδί μου ο πόνος. Οπότε ναι, έκανα λούσιμο και τέτοια.
0: Λούσιμο. Και δεν σκύβεις στο λούσιμο?
1: Ναι, σκύβω.
0: Και δεν πονάει?
1: Όσο ρε ήμουν σκυμμένη μου, δεν το περίμενα. Έλεγα θα πεθάνω, θα υποφέρω κτλ. Αλλά ναι, μόλις έσκυψα, σαν να μου πέρασαν όλα.
0: Είδες εσύ το μυαλό τι σου είναι?
1: Είδες, ναι.
0: Με
1: και
0: το
1: μόλις
0: που έσκυψα, σου λέει κάποιος θα μπει. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και ήμουν και αρκετή ώρα. Γιατί δεν είχε πολύ πίεση το νερό, οπότε μου πήρε πολύ ώρα να ξεβγαλθώ. Σας κόβουν
0: το νερό σιγά σιγά.
1: Κάτι γίνεται, κάτι κάνουν. Έχουν σκάψει κάτι στη γωνία, στην παραλία.
0: Α,
1: και κάτι γίνεται.
0: Τώρα, μόλις βρέξει κιόλας, εσείς που είστε και στα νότια και θα σας έρθει το σκατό του φανήρου. Γιατί αυτό πηγαίνει, έρχεται το χειμώνα.
1: Έχουν κάνει εργασίες τώρα. Έχουν κάνει τόσα αντιπλημμυρικά έργα εδώ στο ποτάμι.
0: Ναι, γι' αυτό θα σας έρθει του φανήρου. Γιατί αλλιώς θα σας ερχόντουσαν από Μενίδια. Παλιώσκα. Τώρα θα έρθουν από όμορες περιοχές.
1: Ένα δικά μας είναι, εντάξει, τα ξέρουμε. Δεν θα τρομάξουμε πολύ.
0: Λοιπόν, πέρασες καταπληκτικά, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Καταπληκτικά, καταπληκτικά, ρε, δεν φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, να σου πω, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που με νοιάζει. Ρε εσύ, τώρα ο Κωνσταντίνος που μας έλεγε πριν. Αυτός είναι μπαμπάς του, έχουν φορτώσει αυτές τις υποχρεώσεις, ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay. Και το φορέσανε.
0: Ναι, και έχει μία κόρη. Και κάθεται με τη μαμά της κόρης. Το οποίο είναι το σωστό.
1: Και συζητάνε για το τριχοφυρικό πρόβλημα.
0: Και μάλιστα η κόρη το ανακοίνωσε στη μαμά. Δεν το πήγε να του πει μπαμπά, το βλέπεις, ναι, δεν το ξαναδείς.
1: Και η μαμά όμως, κοίτα να δεις, πήγε και το ξέρασε κατευθείαν.
0: Τα μαρτυράει για αυτά τα πράγματα.
1: Κανονικά αυτά είναι μυστικά που μένουν στη μαμά και στην κόρη. Εμείς έτσι κάναμε. Δεν τα ξέρνε η μαμά μου. Ήταν πολύ αιχέμιστη. Δεν έλεγε τέτοια πράγματα.
0: Δηλαδή,
1: δεν πήγαινε
0: εσύ και
1: να έλεγες, τα πει.
0: Μαμά, προτίθεμε για μια αποψήλωση. Και δεν πήγαινε η μαμά να το πει στον μπαμπά.
1: Όχι, γιατί εγώ δεν έκανα τέτοια τέτοια.
0: Μιλες, θα σου έρθουνε. Είναι η επίκληση, η σατανιστική ιερή επίκληση. Άμα σταθείς τώρα και το πεις και τρεις φορές ανάποδα στον καθρέφτη.
1: Δεν θα ξέρω από πού θα μου έρχονται.
0: Θα σου έρθει ο διάολος. Θα σου πω. Μη λες.
1: Εγώ φοβάμαι τον πόνο και δεν θέλω. Φοβάμαι να κάνω τέτοια πράγματα. Οπότε δεν ανακοίνωνα για τέτοια. Ήξερε η μαμά μου ότι κάνω με το δικό μου τρόπο την αποτρίχωση με τον παραδοσιακό.
0: Δεν γελάγανε το πρωί ότι πού να δεις χθες. Μιλάμε ούτε μια ευθεία ρε. Πουθενά ρε.
1: Δηλαδή... Εντάξει, έχω ένα πρόβλημα στις ίσιες γραμμές. Αλλά...
0: Κοίτα, και ο Πικάσο είχε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Είδες, αναγνωρίστηκε όμως. Αναγνωριστώ και εγώ κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή,
1: κοίτα, εγώ κάνω τη μέθοδο. Βγάζω, κάνω, ναι, ξυρίζω, ναι. ξυρίζω. Δεν βγαίνει ίσιο, οπότε παίρνω. Εντάξει, δεν μένει και τίποτα στο τέλος.
0: Ξυρίζω, παίρνω. Ξυρίζω, παίρνω. Είναι σαν να έχεις δύο ομάδες. Δηλαδή, ξεκινάει μία ξυρίζει, έρχεται η άλλη, παίρνει. Έχεις δει πως σκάβουνε οι μπουλντόζες τις τρύπες, τις λακκούβες. Που σκάβει, βάζει την ταλίκα, φεύγει. Έρχεται μια άλλη ταλίκα. Σκάβει, έρχεται την ταλίκα, φεύγει. Αυτό θα σου έρθει εμβόλυμα, το πι. Έχεις ένα παράξενο τρόπο. Δηλαδή, να ρωτήσω τώρα.
1: Ο father.
0: Ήτανε συνεχώς σε αγνία. Νόμιζα ότι βγαίνεις έξω και είσαι από τη μέση και πάνω κοράκλα, από τη μέση και κάτω το γέτι.
1: Να σου πω κάτι, δεν ασχολείται. Έβλεπε εκεί ότι έχω 30 ξηραφάκια, του έπαιρνα και τα δικά του, μου έπαιρνε και εκείνος μερικά. Οπότε εντάξει, ήξερε ότι ξυρίζομαι ο άνθρωπος, ρε.
0: Ναι, αλλά πού.
1: Δηλαδή, φανταζόταν, τι να σου πω.
0: Πω τι κοράκλα έχω εγώ, για να δω πλατούλα. Ούτε μια τρίχα δεν θα κρυώσει να βάλει μια μπλουζίτσα, ναι. Παράξενο είναι αυτό. Είχατε.
1: Πάντως λέιζερ Αλεξανδρίτη δεν έχω κάνει.
0: Αυτό τι είναι?
1: Το ξέρω όμως.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω, ορυκτό είναι. Το λένε λέιζερ με Αλεξανδρίτη και μάλιστα αυτό είναι το καλό, το ακριβό.
0: Σοβαρά. Το άλλο με τα φέιζερ του Enterprise με TQ, με Klingons Fire in the Hole.
1: Αυτό προφανώς.
0: Φωτιά
1: είναι
0: στην τρύπα τέτοιο. Τώρα. Είναι πρόβλημα.
1: Θα μας πει ο Κυριάκος που είναι ειδικός σε αυτά. Αλλά νομίζω ότι με τον Αλεξανδρίτη, από ό,τι έχω ακούσει, είναι το καλό. Και λένε όλες, πα, αυτό το στούντιο, ξέρω εγώ, έχει και Αλεξανδρίτη.
0: Τι είναι στο στούντιο? Να βάλουμε ένα στο στούντιο Κυψέλης. Να γεμίσει η αίθουσα.
1: Να σου πω κάτι, αν μου υποσχεθούν ότι θα είναι ανώδυνο και το χρεώσουν στο εισιτήριο, ναι ρε φίλε, θα το κάνω.
0: Εντάξει ρε εσύ, δεν σε...
1: Με 15 ευρώ μια χαρά είναι.
0: Δεν πυροβολάνε να πούμε με πόσο θες.
1: Πόσο το έχεις το εισιτήριο παραπάνω?
0: Με Αλεξανδρίτη χωρίς.
1: Με Αλεξανδρίτη. Μίγο, με έχω πει και καφέ τα παραλία.
0: Θα είναι δωρεάν η παροχή, η πρώτη συνεδρία. Γιατί πρέπει να έχεις να κάνεις πολλές συνεδρίες.
1: Για να μας κάνουν hook.
0: Κάθε φορά που ακούς συνεδρία μου έρχονται στο μυαλό αυτά τα medium που έκανες μια σεάνς, μια συνεδρία. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα μες στη μέση να είναι μια με το μουνθιμ της πυθίας. Και οι άλλοι να σνιφάρουν σαν να θυμιάσεις. Θα ήθελα τον Ανέστη. Τον Ανέστη, Ανέστη. Ναι, αλλά στο χού να φυσάς. Φαντάζεσαι το medium. Μην κουνιέστε, ήρθε το πνεύμα. Και πού είναι, δεν το βλέπω εδώ μέσα. Και κάνουν πολλές συνεδρίες. Δηλαδή δεν πας να στο πυροβολήσουν.
1: Ναι, όχι, δεν στο πυροβολάνε μια φορά και τελείωσε, λέει. Τώρα δεν ξέρω κιόλας. Εκείνη την ώρα σου φεύγουν οι τρίχες και μετά πας όταν θα ξαναβγούνε. Ή το κάνεις με δόσεις. Δηλαδή και δεν είναι ωραίο. Δηλαδή
0: κάνει.
1: Να πας να στο πυροβολήσουν και μετά να πας να κάνεις μια ωραία συνέβρεση με τον σύντροφό σου και να στα δει μισοπυροβολημένα.
0: Να στα δει κιόλας. Υπάρχει μια ανατομική προβληματική εδώ.
1: Όχι,
0: πέρα.
1: Ρε παιδί μου, εννοώ όλο το τέτοιο. Πόδια, αυτό, μασχάλες και τέτοια.
0: Εντάξει, άμα σε αγαπάει, εκεί είναι το κριτήριο. Μα αγαπάει πραγματικά, δεν θα σταματήσει. Επίσης, άμα έχει πολύ καιρό να γαμφθεί, δεν θα σταματήσει. Ναι, το ίδιο είναι. Δεν έχει διαφορά. Συγγνώμη, και πας πολλές φορές.
1: Ξέρω εγώ, εγώ δεν πάω. Προφανώς πάνε αυτές. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι όσο, όσο ναι, το κάνεις, ναι, τόσο εξασθενούν οι τρίχες και δεν πολύ βγαίνουν.
0: Σόβαρα έτσι γίνεται.
1: Φαντάζομαι πως ναι, έχω ακούσει από τις φίλες μου. Εγώ τώρα δεν ξέρω. Όχι, αλήθεια δεν ξέρω.
0: Έρχονται οι φίλες σου και σου λένε, μου κάνανε, ξέρω εγώ, ένα μήνα.
1: Είχα μία φίλη που έκανε. Και... όχι, με εξάμηνα κάνουν χρόνια, δεν το
0: κάνεις. Εγώ είχα μία φίλη που έκανε απίστευτες, ναι, δεν μπορεί να φανταστείς. Μιλάμε.
1: Δεν λέμε το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, εννοείται δεν λέμε, αλλά τώρα που το θυμήθηκα. Είναι απίστευτο, δεν μπορεί να φανταστείς. Μια φορά να πούμε, χάσει την τρίτη δημοτικού. Έφυγα με ένα χαμόγελο χωρίς να έχω πάει δημοτικό, τέτοιο πράγμα. Από αναμνήσεις. Και σου έλεγε ότι κοίτα να δεις, κάνει και τέτοια.
1: Εντάξει, δεν είχαμε φτάσει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Επίσης και το Silky Appeal, το άλλο που τη τραβάει, και αυτό είναι βάρβαρο, και αυτό το φοβάμαι. Κάνει
0: τραβάει
1: την ίδια δουλειά. Είναι αυτό το τέτοιο που διαφημίζουν, που είναι ένα σαν
0: ρολά που γυρνάει.
1: Ναι, μπράβο. Και τραβάει τις τρίχες. Αυτό αν το κάνει συνέχεια, κάποια στιγμή οι τρίχες δεν πολύ βγαίνουν.
0: Λογικό είναι. Δηλαδή, γιατί να στέκεσαι τώρα μπροστά στη λάμπα και τέτοια.
1: Η Άντα κάνει αυτό και μου λέει ότι στην ειδική περιοχή, τέλος πάντων, τις έχουν μείνει πολύ λίγες εκεί κοντά. Και τις βγάζει με το πιστολάκι. Με το τσιμπιδάκι για τα φρύδια.
0: Και μετά το βάζει αυτό στα φρύδια της.
1: Έχει άλλο για τα φρύδια, μωρέ, ξέρω εγώ.
0: Να τις χαϊδέψει κανένα στο μέτωπο και να φύγει το υποσυνείδητο από κάτω. Τα βγάζει με τόξο. Και πολύ άλλο βλέπει.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω εγώ.
0: Τι τραβάτε κι εσείς οι γυναίκες, δηλαδή. Τώρα, ενώ εμείς οι άντρες.
1: Εσείς μια χαρά να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό δεν είναι σεξιστικό. Γιατί δηλαδή οι γυναίκες θα πρέπει να είναι γυαλί και περιποιημένες και εξυρισμένες και άτριχες και εσείς να είσαστε όπως να είναι. Και να έχετε και τη μασχάλη και το άλλα και αυτά και να μην μας νοιάζει και να λέμε, α, ωραίος είναι.
0: Εσείς φταίτε.
1: Εμείς φταίμε που το κάνουμε.
0: Ναι, όχι, που μας θέλετε έτσι.
1: Η πατριαρχία φταίει. Α, ενώ σας θέλαμε ξυρισμένους, θα ξυριζόσασταν.
0: Όχι, βέβαια, σιγά, αλλά δεν λέμε τώρα.
1: Έχεις επιχειρήσει ποτέ να κάνεις αποτρίχωση down there?
0: Όχι, ένας φίλος μου είχε δοκιμάσει και επειδή αυτός ο φίλος μου είχε μια φοβία, σου λέει τώρα τι θα δω είναι, γιατί ξέρεις, άμα έχει πυκνή χωρίστρα και ξαφνικά να πούμε. Αρχίζει και είναι πρόβλημα αυτό. Στραβώνεις και κόσμο, αντανακλά το φως και τέτοια. Και δοκίμασε να ψιλοκόψει σαν γκρομίδι. Και μετά τον είχε πιάσει μια φαγούρα. Ήταν για μυρωδιά.
1: Ναι, εντάξει, μια φαγούρα υπάρχει. Ναι, ναι. Αλλά
0: και μετά είχε ακούσει. Ναι, ναι, έβαλε κάτι πάνω. Έβαλε. Και μετά εκείνη η φαγούρα είχε κάτσει μονάχος του και έκλαιγε. Είχε βγει να πούμε και ένα αρχαίο ρητό σατανιστικό επίσης του Τριχομακρένογλου. Ένας, είναι μετά τον Βελζεβούλη, δεύτερος ή τρίτος στην ιεραρχία, δεν θυμάμαι. Να έρθει ο Σατανάς να του ξαναβγάλει τις τρίχες, γιατί δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, απίστευτα.
1: Έχει μια φαγουρίτσα μετά, εντάξει, ναι, τι να κάνει.
0: Και δεν το ξαναδοκίμασε ποτέ.
1: Ναι, αλλά πολλοί το κάνουν για να φαίνεται πιο.
0: Ναι, φαίνεται μόνο. Εμείς την ξέρουμε την αλήθεια. Δεν είμαστε. Μόνο φαίνεται. Δηλαδή. Ένα φίλτρο στην
1: δεν με μου έχει τύχει. Ναι. Μου έχει τύχει να είναι έτσι περιποιημένο, αλλά δεν είδα διαφορά.
0: Περιποιημένο. Τώρα περιποιημένο είναι να μας το φέρει στο πιάτο και δίπλα σαλαμάκι, ελίτσα, τυράκι, να σου φέρει και ένα ούζο. Δηλαδή έτσι, ναι, είναι περιποιημένο.
1: Δεν μου αρέσει το ούζο.
0: Εντάξει, παιδί μου, το σαλαμάκι, την ελίτσα, το τυράκι, γιατί τα παραβλέπεις αυτά. Να σου πω κάτι, ποιο άλλο τρόπο υπάρχει να σου πει τσίμπα ένα αρθί, όχι το τυράκι, εύκολο είναι. Άουτ, τι έπαθες, πόνεσες?
1: Τίποτα, 30 τέτοιο, ξάφνιασα λίγο την πλατούλα μου.
0: Ακούνε τι.
1: Περπατάει ο πόνος, όχι τώρα, τώρα είμαι πιο τέτοιο. Μπορώ να γυρίσω και από τη μία μεριά και από την άλλη, γυρνάει το κεφάλι μου, είμαι εντάξει.
0: Τι σουβλιστό είσαι εσύ. Και τώρα που είναι ο πόνος?
1: Τώρα έχει μετακινηθεί αριστερά πάνω.
0: Όπως βλέπω
1: κοντά στην ομοπλάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως είμαι εγώ πλάτη, ρε παιδί, όπως βλέπεις αριστερά.
0: Α, έμφραγμα ναι, ναι, ναι. Είναι. Έλα, ρε, εσύ.
1: Όχι, το φαντάστηκα κι εγώ, ναι, αλλά δεν νομίζω να είναι μωρέ. Αφού περπατάει ο πόνος, θα φύγει όπου να είναι.
0: Θα περπατήσει να πάει από την αριστερή, από τον αριστερό κόλπο της καρδιάς, στη Μαρμαριγή, σε διάφορα. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία.
1: Έλα, σταμάτα, φάει τη γλώσσα σου και έχουμε ιστορικό.
0: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Έχει ταλέντο όμως, μπράβο.
0: Ναι, είναι καταπληκτικό. Μετά τα 10 λεπτά που βιάζω. Είναι, τι να κάνεις. Πάντως πέρασε υπέροχα.
1: Και κάτι
0: δηλαδή
1: τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ που ξέρεις από Μολιέρο και τέτοια.
0: Ναι.
1: Είδα τον Ταρτούφο. Ήταν βέβαια μια παράσταση που είχε ανέβει πριν από 15 χρόνια με τον Παίζο.
0: Τι το κάνεις.
1: Με τον Παίζο, τον Γιάννη, τον τραγουδιστή, πήγα να πω, τον ηθοποιό.
0: Με ποιον ηθοποιό, τον Παίζο.
1: Τον Παίζο.
0: Το ξέρω, το καταλάβαμε μέχρι εδώ, το έχω καταλάβει. Ναι.
1: Πάντα ο Μολιέρος είναι σε μετρο στυλ ή απλά το κάνανε αυτοί να είναι έτσι, γιατί ήταν όλη η παράσταση με ομοιοκαταληξίες.
0: Όχι, όχι, αυτοί πρέπει να το κάνανε.
1: Μετά νόμιζα, στο τέλος έβαλα ένα άλλο και λέω γιατί δεν μιλάνε έτσι, αυτοί γιατί μιλάνε κανονικά, τι πάθανε.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν είναι το συγκεκριμένο, δεν νομίζω, το κάνανε αυτοί να ήταν πιο...
1: Ίσως ήταν ένα σκηνοθετικό έβριμα, ποιος ξέρει.
0: Ναι.
1: Ωραίο ήταν πιθανώς. Δεν το είχα δει.
0: Καλό είναι, δεν είναι από τα αγαπημένα μου εμένα. Τώρα που ναι, το συζητάμε, ναι, δεν σε νοιάζει κιόλας.
1: Δεν ήταν και πολύ αστείο, να σου πω την αλήθεια. Ήταν πιο αυτό.
0: Αγαπάμε το φίλο μας το Μολιέρο.
1: Ναι, ναι, αγαπάμε, όσο έχω δει και εμένα μου άρεσαν.
0: Ναι, ναι. Είναι
1: δεν τα έχω δει όλα, δεν τα ξέρω και καλά. Αλλά...
0: Καλά, και εγώ στο Βιζολάτο δεν τα έχω δει όλα. Είχα δει το 2, το 3, το 8, το 9. Τα άλλα φαντάζομαι πάνω κάτω το ίδιο θα ήταν.
1: Ναι,
0: μωρέ,
1: αν δεν έχεις δει και το ένα όμως που είναι το original, να μην ξέρεις.
0: Εντάξει, το original. Και είχε μια εκεί πέρα τη γυναίκα του, τη λέγανε Ελμύρα, αν θυμάμαι. Ελμύρα, δεν τη λέγανε.
1: Νομίζω, ναι, δεν πολύ λέγανε και τα ονόματά τους έτσι όπως μιλάγανε.
0: Οκ, τέλος πάντων, τη λέγανε Ελμύρα, μου είχε κάνει.
1: Ήταν αυτό που ήταν αυτός, ρε παιδί μου, και ήθελε να του αυτόσει το τέτοιο και να του πάρει τα λεφτά και το. Δεν του το έπαιζε καλός και χριστιανός.
0: Ψευτοπαπάς εκεί πέρα, ψευτοακολουθάω τον Θεό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία ήταν, ωραία είχαμε περάσει. Αχ, τι ωραία τότε να πούμε.
1: Κοίτα να δει, ωραία χρόνια.
0: Να σου πω κάτι, πήγε 9.
1: Και θα μου το κλείσει τα μου.
0: Ναι, ναι, in your face. Αλλά μην κουνιέσαι εσύ, μην κουνιέσαι. Θα κουνηθεί ο πόνος.
1: Ακούνητη.
0: Ακούνητη. Χίλιες φορές να πονάει η καρδιά σου παρά. Φαντάζεσαι δηλαδή τώρα να πάει κάπου πιο χαμηλά πίσω.
1: Όχι, δεν θα ήθελα.
0: Να πεις γιατρέ, πονάει ο κόρφι. Γιατί χθες πονούσε η καρδιά μου. Τι να κάνει ο γιατρός. Πού να τη βρει την ψυχολογική την άκρη. Φιλιά πολλά. Λεμούτς. Και εκεί που είναι τώρα ο πόνος και εκεί που θα πάει. Γαμώ, το πέρασε μία ώρα. Θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι ενθουσιασμό. Περισσότερο τηγανιτό πραπουτσίνο. Περισσότερο από τη δική σας καθημερινότητα. Να, εδώ ο Κωνσταντίνος μας λέει είμαι στο μετρό. Κωνσταντίνε, αυτή η απάντηση δεν μας επαρκεί. Είσαι επειδή το ήθελες. Είσαι επειδή δεν έχεις ιδέα που βρίσκεσαι και μπήκες σε ένα τούνελ. Βλέπεις ένα φως να έρχεται απέναντι να προλάβουμε να σε καλημερίσουμε. Σε 3, 2, 1. Αν δεν είναι μια κυρία Πατρινιά, να πούμε παράξενη προφουρά. Αν αυτό το πράγμα που έρχεται κάνει τούτ, τούτ και τα λοιπά, αν το προσέξεις λίγο παραπάνω. Πάμε να κάνουμε το break μας, να δούμε ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα παίξουμε τώρα. Και θα επιστρέψουμε με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας. Έρχεται εδώ, το διαβάζουμε. Τι ωραία που περνάμε και κάτι τέτοια πραγματάκια που κάνουν ενταχτυρδί στην καλλιτεχνική μας ματαιοδοξία.

0: Λοιπόν, πάνα βρακάκι έχουμε. Πάνα καθαρό βρακί έχουμε. Κι άλλο καθαρό βρακί έχουμε. Χαρτί υγείας έχουμε. Χαρτοπόλεμο για όταν είμαστε μερακλείδες έχουμε. Έτοιμοι είμαστε, ρε. Έτοιμοι για επανάσταση. Wow. Επανάσταση.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Πού?
1: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες, ρε φίλε.
2: Να πάμε τους αδέρφια. Χεστήκαμε, αδέρφια.
0: Ναι, ναι, ναι, και θα ξαναπαίξουμε και το χαλί για να το πιστοποιήσουμε όταν θελήσει, άμα έλα τώρα μα θέλει.
3: 3, 2, 1, go!
0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα, είχα μερικά ακόμα. Πουφ, τα δώσα όλα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Και φυσικά αυτή την εβδομάδα θα επαναφέρουμε, θα είμαστε full set. Θα επαναφέρουμε αύριο το βράδυ το μυθολόγιο. Αύριο το βράδυ 10 με 11 θα κάνουμε μια βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία, όπως κάνουμε τα τελευταία... Πόσα χρόνια είναι τώρα, 4. Τέλος πάντων. Και την Πέμπτη το βράδυ θα επαναφέρουμε και το έχω μία απορία στις 12 η ώρα. Οπότε θα είμαστε full set. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας, για να περάσουμε και στην ειδησιογραφία, στο ανέκδοτο, έχουμε διάφορα. Να ο Πάνος που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα και καλή εβδομάδα. Δουλίτσα με κέφι και ενθουσιασμό σήμερα. Δεν άκουσα, λέει, είπε ειδήσεις η Τζορτζίνα Σχαρό. Όχι Σχαρό, τι γανορόγι. Μην μπερδεύεις. Άμα τη δεις μαγειρεμένη, σήκω φύγε πάνω. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε, παιδιά, που δεν ακούτε τη Τζορτζίνα το πρωί. 8 η ώρα πρέπει να είστε μπαστακωμένοι. Κάθεται η κοπέλα, να πούμε, σε όποιον βρει, το καταλαβαίνετε τώρα. Να, και ο Ιωάννης που λέει, τώρα που σας ακούω, λέει, μου ήρθε μια ιδέα, πρόταση για τα ζευγάρια. Άντε τώρα. Δεν θα ήταν ωραίο έτσι σαν ερωτικό παιχνίδι, λέει, ας πούμε, σαν προκαταρκτικά, να ξυρίζει ο ένας τα απόκριφα σημεία του άλλου. Προσέξτε, έχει ο ένας και του άλλου. Είναι δύο αρσενικά. Ο Ιωάννης κρίνει εξιδίων. Τι να κάνουμε. Σε άλλα νέα, οι επιστήμονες μάλλον βρήκαν τρόπο να προσπεράσουν, λέει, την άμυνα του ματιού με σκοπό τη χορήγηση αντικαρκινικής θεραπείας στον αμφιβληστροειδή. Θα φτιάξουν σταγόνες κολύριο σπέρματος εμποτισμένο με το φάρμακο. Τώρα αυτά είναι, αυτό είναι μια κανονική είδηση. Ή δεν βρίσκεις κάποιον να ξυρίσεις και θες να βρεις κάποιον να τυφλώσεις. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει. Ιωάννη, χαίρομαι πάρα πολύ όμως με τα ενδιαφέροντα που έχεις, ειδικά για αρχή της εβδομάδας. Είναι καταπληκτικά. Να και ο Κρίς, καλημέρα Αλέξανδρε, το ραντεβού ήταν τέλειο. Εν τέλει πήγαμε, λέει, σε μεξικάνικο και φάγαμε κάτι τσορίθο, κάτι μπουρίτα και ήπια και μια κανάτα μαργαρίτα frozen φράουλα. Δηλαδή μπουρίτο έφαγες, τσιμιτσάγκας έφαγες. Το μεξικάνικο είναι και επικίνδυνο για τις σχέσεις. Όχι εκείνη την ώρα, μετά. Δηλαδή αν είναι να μην κοιμηθείτε μαζί και αν είναι να φύγετε γρήγορα από το εστιατόριο και δεν καπνίζει και κανείς σας. Εντάξει, όλα καλά. Αν δεν ισχύουν όλα τα προηγούμενα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή νομίζω ότι την έχει στο κλάστη η ύμφη και την έχεις. Αλλά δεν φταίω εγώ, ο Δον Φελίπε. Να και η Τίνα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, πέτακα καθοδόν για Βανέσα. Έλα μωρή άνοσια, πας στη Βανέσα. Ναι, ποια είναι η Βανέσα, δεν ξέρουμε, δεν πειράζει. Τρελή κίνηση, ο μεγάλος ξύπνησε με 38, λέει, πυρετό και χαίρομαι που τουλάχιστον ξεκινάω την εβδομάδα μου μαζί σου. Έλα, σταμάτα, μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις, γιατί αφού τσιμπάω σε αυτά, το ξέρετε. Δηλαδή, να, οριακά ήμουν να πάρω τον Ιωάννη να πούνε με το ξηράφι στο χέρι. Πάλι καλά, πετάχτηκε η Τίνα μες στη μέση. Μισό λεπτάκι να δούμε τώρα πώς ξεκινάει η εβδομάδα της Τίνας και ποια διάολο είναι η Βανέσα, δηλαδή. Ποιες ξέρω από Βανέσα. Είχα μια συμμαθήτρια, αλλά Δεν νομίζω, δεν τη θυμάμαι. Και να τη δω στον δρόμο, δηλαδή. Πιο εύκολα να θυμάμαι να πούμε το, αυτό που έπαιζε πεντάρι στο 15ο. Και φάει και το ξύλο της αρκούδας κάποια στιγμή. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, Τίνα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Επιτέλους κατάφερα να σε σηκώσω.
0: Και πραγματικά, γιατί μιλάς, λες και έχεις καταπιεί το AI, Τίνα.
3: Γιατί προσπαθώ να είμαι ψυχρέμη. Έλα, και να διατηρήσω μια έτσι.
0: Έλα, ρε, εσύ, γιατί
3: ναι,
0: δεν
3: κόσμια,
0: είσαι...
3: κόσμια γιατί, διαγωγή.
0: Παιδάκι, είσαι εκνευρισμένη,
3: γιατί...
0: τι έχεις.
3: Περνώντας από ένα ιδιωτικό σχολείο, ναι, είχε κλείσει ο δρόμος που με οδηγούσε από εκεί το GPS, ναι, και είχε μια
0: μπλοκαρισμένη δρόμος. Είχαν βγάλει τα πλοκάμια στα παιδιά από το ιδιωτικό. Δηλαδή...
3: Πλοκαρισμένη, ναι, και κάποιος λέει είχε, ήταν θανατηφόρο το δυστυχήμα δυστυχώς.
0: Ναι.
3: Ξεκινάμε με τα ευχάριστα. Αλλά τέλος πάντων, ναι, εγώ... Ναι.
0: Και σε, ναι, επηρέασε αυτό το γεγονός, τι είσαι, ρωτήστρια, τι.
3: Όχι, με επηρέασε το ότι οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι,
0: ναι,
3: και δεν προσέχουν, ναι, και σκοτώνονται σε, ναι, τροχέα.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
3: Και δημιουργούν κίνηση.
0: Και, πες και για τους άλλους που δεν παίρνουν ζακέτα, πες και για αυτούς.
3: Ναι, ναι, ο γιος μου δεν πήρε ζακέτα, κρύωσε, ορίστε.
0: Έπαθε 38.
3: Ωρα άρρωστος. Έπαθε 38, εντάξει, δεν... Δεν έπαθε πολλά,
0: στα,
3: στα
0: 15
3: δεν θα
0: είναι υποθερμία.
3: Δεν θα το στείλω,
0: α, καλά,
3: στο σχολείο με 38. Εννοείται.
0: Γιατί, παιδάκι μου, να μην το στείλεις. Εμείς σταματούσε το γεγονός.
3: Γιατί πρώτον θα μου βάλουν χέρι, θα με χέσουνε.
0: Άλλο τον άλλο. Θα σε χαιρώσουνε, εννοούσες, και το βάλεις σε τσίτμιση.
3: Θα, ναι, γίνει χειρότερα και μετά θα με πάρουν τηλέφωνο, θα μου, ναι, πούνε, κυρία μου, το παιδί είναι άρρωστο, λέτε το πάρετε.
0: Ναι. Μα κυρία μου, όνομα δεν έχεις. Δεν κατάλαβα.
3: Όχι,
0: τι αποκλεισμό είναι αυτό.
3: Με λένε.
0: Έτσι, όποια θέλει, πάει και τον παίρνει. Έτσι γίνονται τα παιδιά.
3: Δεν με λένε κυρία Σκοπιώτη, κυρία το ένα, το άλλο. Δεν είναι, ναι. Το όνομά μου δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά μου.
0: Συμβαίνει αυτό πάρα πολύ.
3: Είναι άσχετο.
0: Ναι, ναι. Είσαι χρόνια στο FBI, στο Protection
3: Plan.
0: Ναι, ναι. Και έχεις έναν εκνευρισμό.
3: Όχι, δεν... αλλά να ξέρεις, ναι, από όταν το 2000, δεν ξέρω πότε,
0: ναι,
3: σταματήσαν οι γυναίκες να παίρνουν το όνομα του συζύγου.
0: Τι παίρνουν,
3: αυτόματα.
0: Ούτε του συζύγου δεν παίρνουν.
3: Τα παιδιά παίρνουν αυτόματα το επίθετο του συζύγου, εντάξει, όχι αυτόματα,
0: ναι,
3: αλλά
0: τι, γεννιέται
3: αυτό
0: με τσιπάκι,
3: σημαίνει και... ότι όταν... Ναι. Πηγαίνει στο σχολείο και, ναι, εσύ πας να μιλήσεις για το παιδί,
0: ναι,
3: δεν έχεις το ίδιο όνομα, δεν υπάρχει, δεν συμπίπτουν,
0: ναι,
3: δεν έχεις όνομα που να μοιράζεσαι ένα όνομα με το παιδί σου.
0: Ωραία, βρείτε και εσείς
3: ένα
0: όνομα. Δεν
3: υπάρχει το επίθετο.
0: Ναι, εσύ δεν έχεις επίθετο, έχεις.
3: Έχω.
0: Ωραία, μπράβο. Ο μπαμπάς του παιδιού και ο σύντροφός σου δεν έχουν από δύο επίθετα ο καθένας. Έχουν, βρείτε και,
3: ναι,
0: μια άκρη. Δηλαδή λίγο,
3: ναι,
0: από τώρα, λίγο πώς είναι το αλογόμυγα, το τσοπάνο, σκυλό,
3: και
0: τέτοια.
3: Ο άλλος.
0: Ναι. Δηλαδή μην είσαι και εσύ, είσαι αρνητική για αρχή εβδομάδα, είναι πολύ
3: σωστά,
0: κακό αυτό.
3: Είμαι πολύ αρνητική και δεν με έχει συνηθίσει έτσι.
0: Όχι,
3: σίγουρα.
0: Βέβαια, έχω συνηθίσει
3: δεν
0: να μην καταλαβαίνω τι λες.
3: Θα
0: αλλά
3: γελάμε.
0: Να είσαι και... Ναι. Και τώρα γελάμε, αλλά δεν έχω καταλάβει πώς
3: γιατί...
0: ήταν το.
3: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο.
3: Το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ καλό.
0: Να είδες. Μην το ξανακάνεις αυτό.
3: Έκανα εντατικά αγγλικά και στους δύο εξάσεις το πρωί. Μαγείρεψαμε. Μαγείρεψα δηλαδή. Δεν μαγείρεψα.
0: Ό, τα κακόμοιρα τα παιδιά. Τι, είναι Κυριακή για παιδιά αυτά. Γι' αυτό αρρώστησε.
3: Έλαντε, είδες. Τα παιδιά περνάνε φανταστικά. Όλο βόλτες είναι.
0: Τι βόλτες αφού τους έκανες εντατικά αγγλικά.
3: Gaming.
0: Ναι, gaming, ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο.
3: Κυριακές έχουν αγγλικά.
0: Το
3: Κυριακή,
0: ξέρω,
3: λοιπόν,
0: τους
3: πρωί,
0: έβαλες Κυριακή μάθημα.
3: Καλά, δεν να υπήρχε πάθεις άλλη ώρα. Τι να την κάνω.
0: Καλά να πάθεις. Αντί να τα αφήσεις να είναι παιδιά, να έχουν κενό, τους βάζεις Κυριακή μάθημα. Και πότε θα κάνουν το χρυσοδοντάκι, μωρί.
3: Φέτος,
0: ναι,
3: πρώτη χρονιά κάνουν αγγλικά. Δεν έχω ξανακάνει μάθημα.
0: Και Κυριακή βρήκες.
3: Δεν να κάνω.
0: Δηλαδή, όταν θα μεγαλώσουν και θα έχουν ψυχολογικά προβλήματα, επειδή δεν είχαν όταν ήταν μικρά ελεύθερο χρόνο να παίξουν σαν
3: μια
0: παιδιά, να εκτονωθούν.
3: Τι
0: μια χαρά τα βάλεστα να μαγειρέψουν.
3: Τρίτη γυμνασίου επιτέλους, ναι, να στριμωχτούν για λίγο.
0: Τι να στριμωχτούν, τι είναι να πούμε, ο ποπό σου στο περσινό τζιν. Έλα τώρα,
3: ναι,
0: με τις αηδίες.
3: Εννοείται. Θέλει λίγο ζόρισμα η ζωή.
0: Και τέτοιο, έτσι, μπράβο, η ζωή είναι ζόρι, ζωή είναι ταλαιπωρία, είναι αγώνα, θα πεθάνετε, τέτοια ευχάριστα.
3: Με ζόρισμα δεν βγαίνει.
0: Δεν έχω εγώ μια χαρά δύο φορές τη μέρα και δουλεύει το άντερο.
3: Πώς βγήκες?
0: Τι?
3: Με κεσαρική ή
0: όχι, όχι. Εγώ επειδή ήμουν εφταμινίτικο, ούτε που κατάλαβε. Δεν έκανα χλουπ. Και καλώς ήρθατε.
3: Ναι, ούτε εσύ κατάλαβες, γιατί δεν είχες ακόμα τίποτα.
0: Πώς δεν είχα, είχα ένα πράγμα με το συμπάθειο τεράστιο.
3: Δεν αισθανόσαμε τίποτα.
0: Δεν ένιωθα.
3: Εμπόδιζε.
0: Χάλια μαύρα.
3: Μισό λεπτάκι να τον γυρίσω στο πλάι, γιατί δεν βγαίνει.
0: Δεν έχουμε την ίδια συζήτηση.
3: Αγγείλωσε.
0: Όχι, μια φορά μόνο με ένα μποξεράκι εφαρμοστό που ήθελα να μείνουμε στο Σαββατοκύριακο σου όμως.
3: Και μιλάω για τη γέννησή σου.
0: Ναι, ήταν πολύ καλή. Άλλο με περιμέναν, αλλού ήρθα. Ωραία ήταν. Το Σαββατοκύριακο.
3: Σε βάλανε και στη θερμοκύλα.
0: Ναι, ναι, ήμουνα. Μπήκα.
3: Και εγώ.
0: Σοβαρά. Λες να είμαστε σε καμία κοντινή?
3: Όχι, γιατί εγώ ήμουν στην Ιαπωνία.
0: Στην Ιαπωνία γεννήθηκες?
3: Ναι.
0: Και γύρισες πίσω?
3: Δεν
0: θέλω, να σου πω τόσα πολλά πράγματα για τη Vivechrome. Ξέρεις πόσους τόκους έχει διαφορετικούς? Ήσουν ένα παιδάκι μου στον παράδεισο εκεί και γύρισες εδώ.
3: Εγώ!
0: 9
3: μηνών που δεν αποφασίζω εγώ.
0: Ναι, δικαιολογίες τώρα, 9 μηνών και κάτι τέτοια.
3: Δεν αποφασίζουμε.
0: Όλοι αποφασίσανε, εσύ μεγάλωσες, γιατί δεν ξαναπήγες?
3: Γιατί είναι δύσκολο να επιστρέψει.
0: Όχι, μα δεν πας για να επιστρέψει. Μα είσαι, θες να γυρίσεις κιόλας.
3: Μα δεν σου δίνουν διαβατήριο μόνο άμα έχεις γεννηθεί. Πρέπει να ζήσεις 14 χρόνια εκεί πέρα.
0: Πώς θα ζήσεις, με πέρι, πήγαινε, εξήγησε τους πώς θα ζήσω άμα δεν με αφήσετε να ζήσω 14 χρόνια αφού έχω γεννηθεί. Και θα τα βρεις στην άκρη.
3: Ναι, σωστά.
0: Έλα,
3: θα τους κάνω έτσι τη συζήτηση σαν αυτή που έχουμε κάθε πρωί, ναι. Οπότε με παίρνεις τηλέφωνο. Και θα δηλαδή, με δεχτούνε στο τέλος.
0: Δηλαδή, σεξ δεν είχε το Σαββατοκύριακο σου?
3: Πώς δεν είχε, βεβαίως είχε.
0: Α, είχε.
3: Είχε το Σάββατο.
0: Εμένα ρωτάς. Δεν ήμουν εγώ σε αυτό το, σε αυτό το group. Ήμουν στους άλλους, περιμένανε. τι ρωτάς. Και κάνατε σοβαρά.
3: Ναι.
0: Αλήθεια.
3: Κάναμε σοβαρά.
0: Το σοβαρό,
3: το... σοβαρά το.
0: Αυτό με ακουμπαχητά και τέτοια. Το τέτοιο.
3: Το πολύ σοβαρό, ούτε ένα γελάκι. Όχι, όλο χασκογελάμε όταν κάνουμε.
0: Αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Το να γελάς το σεξ, γιατί ενώνεις στο υποσυνείδητο συντρόφου σου το γέλιο με το σεξ και δεν καταλαβαίνει ότι τον κοροϊδεύεις. Και είναι απολαυστικό και για τους δύο. Δηλαδή περνάτε και δύο καλά. Και ήταν από αυτά τα τυπικά, τα εντάξει, ωραία. Ήτανε θα μείνει σαν σημείο αναφοράς.
3: Κάθε, κοίτα, δεν είπα, επειδή είναι τόσα πολλά τα σημεία, έχει γίνει μια μεγάλη εικόνα ενός υπέροχου έρωτα.
0: Α, άρα δεν θυμάται τίποτα. Εντάξει, okay.
3: Δεν θυμάμαι τίποτα από κάθε φορά, αλλά κάθε φορά είναι διαφορετική η μολυσοδική.
0: Έχει πάθει
3: μετά
0: το...
3: λίγο θολώνει.
0: Ναι. Έχεις Αλτσχάιμερ στο...
3: Θολώνει.
0: Τι είναι αυτό, μη σου θολώνει. Περνάς πάρα πολύ ωραία και το καταχαίρομαι, ξέρεις, να ρωτήσω κάτι. Έχεις κάνει εσύ λέιζερ?
3: Ναι.
0: Γιατί το έχουμε εδώ σαν συζήτηση. Ωραία, εσένα ήτανε με Αλεξανδρίτη ή ήτανε τίποτα κιου. Όχι.
3: Τι ιδέα δεν έχω, ήτανε πριν πάρα πολλά χρόνια. Πριν 10 χρόνια, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
3: δεν είναι πάρα πολλά τα 10 χρόνια.
0: Αναλόγως το πόσο χρόνο είσαι. Ναι.
3: Ακριβώς. Ναι. Και... Εγώ που είμαι 49.
0: Τώρα θα ξέρω να πέφτουν μόνες τους. Δεν υπάρχει λόγος. αλλά...
3: Σωστά.
0: Λοιπόν, άρα έκανες με τα πρώτα λέιζερ.
3: Μετά τους έκανα φασαρία που δεν μου είχαν πει ότι θα χρειάζεται να κάνουν, να κάνω επαναληπτικά και τέτοια.
0: Ναι.
3: Δηλαδή κλείνεις τη συμφωνία, λες, α, εντάξει, θα χρειαστείτε τόσο, τόσο, ναι. Δεν κάνει ωραία. Τόσο, ωραία, ναι. Το πληρώνω με δόσεις.
0: Με δόσεις.
3: Και μετά, εννοείται με δόσεις, γιατί είναι αρκετά χρήματα.
0: Ο δοσαντζής, θυμάστε τους δοσαντζίδες στις γειτονιές που ήταν για πανοσέντονα, καντοσέντονα, για πανόπανα, για μουθήντε, είχε διάφορα, ωραία, τι λέγαμε.
3: Και μετά δεν έκανα επαναληπτικές εγώ πια. Έχω αυτό το καταπληκτικό το σιλκεπίλ του της, που έλεγε η Μαρίτα.
0: Και ξερνάς μυστικά της μαμάς.
3: Ναι. Το είχαμε μαζί με τη μαμά, αλλά μετά το
0: μαζί
3: πήρα
0: το είχατε κοινό Χριστό.
3: Ναι.
0: Σοβαρά.
3: Εντάξει, και... το καθαρίζει με λίγο νόπνευμα, δεν είναι κάτι. Λοιπόν,
0: ναι.
3: Και δεν ξαναπήγα. Δηλαδή το έκανα μία και τέρμα. Και, και είχαν αρρεώσει πάρα πολύ. Εξαφανιστήκαν ειδικά εκεί στο Μπικίνι.
0: Ναι, εκεί είχαν μαζευτεί.
3: Και έγινε πολύ καλή δουλειά.
0: Όχι ρε γάμο το.
3: Εκεί είναι πιο σκληρές χοντρές.
0: Εκεί συνήθως με αυτές έχουμε ανταγωνισμό, με τις σκληρές και τις χοντρές. Γιατί και να μην είναι πρώτες, φωνάζεται σαν από πίσω αυτή φέρε μου. Και δεν έχουμε μάλλον την ίδια συζήτηση. Έχω χαρεί πάρα πολύ με την καθημερινότητά σου, Τίνα μου.
3: Ναι.
0: Περνάς υπέροχα.
3: Συνήθως.
0: Λοιπόν, θα φτιάξεις λίγο τη διάθεσή σου. Όλα καλά έχουν πάει, ρε. Εντάξει, έφαγες λίγο κίνηση.
3: Μια χαρά είμαι τώρα. Ορίστε.
0: Τώρα είσαι μια χαρά. Δεν... Κοίταξε λίγο στο καθρεφτάκι του αυτοκινήτου, χαλάς πάλι. Αλλά δεν κοιτάμε πίσω, ναι.
3: Ό,τι γενικά δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη.
0: Πάλι δεν ξέρεις τι καλά που κάνεις. Δηλαδή, είναι καταπληκτικό αυτό.
3: Έφτιαξα λίγο τα μαλλιά μου το πρωί. Εντάξει, χρειάστηκε ο καθρέφτης εκεί. Αλλά γενικά, όταν δεν έχω να βγω από το σπίτι, δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη και δεν φτιάχνω τα μαλλιά μου.
0: Σοβαρά, και βγαίνεις έτσι, φουπ.
3: Δεν βγαίνω.
0: Με το ατιμέλητο sexy look.
3: Ναι, εντάξει. Στις διακοπές είχε πολύ πλάκα, γιατί ήταν η κόρη της φίλης μας, η τετράχρονη, η Ζωή.
0: Τι τετράχρονη.
3: Σηκωνόταν και αυτή με έτσι αναμαλιασμένη.
0: Ναι, ωραία.
3: Και έλεγε ο φίλος μας, θα σας κάνουμε διαγωνισμό ποια είναι πιο αναμαλιασμένη.
0: Ναι, και τι
3: ωραία. Και νομίζω κέρδισα.
0: Καταπληκτικό αστείο.
3: Κέρδισα το κοριτσάκι το τετράχρονο στην αναμαλιασμένη.
0: Και με τις διακοπές. Τίνα μου. Δηλαδή, πραγματικά έχω καταστεναχωρηθεί τώρα. Δηλαδή.
3: Δεν έχεις ανιψιά.
0: Ανιψιά, κοίτα, δυο μαντράχαλοι είναι τώρα. Δεν έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις.
3: Δεν είχες ποτέ κοριτσάκι στην οικογένεια μικρό.
0: Κοριτσάκι στην οικογένεια μικρό. Νομίζω η αδερφή μου γεννήθηκε γριά. Τη μάνα μου την γνώρισα μεγάλη.
3: Γιαγιά.
0: Απιανού.
3: Συνήθως.
0: Α, όχι, είναι μεγαλύτερη η Λένα.
3: Είναι μεγαλύτερη, οπότε δεν γνώρισε μόνο.
0: Και πιο άντρας. Ναι, ναι. Ούτε έφηβη τη γνώρισα. Νομίζω, όντως σου λέω, γεννήθηκε γριά.
3: Και αυτός ο φίλος μας έχει μεγαλύτερη δεξιλένα που είναι πιο άντρας από αυτόν.
0: Πιο άντρας.
3: Ενδιαφέρον.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Κάθε φορά που μιλάμε στεναχωριέμαι λιγάκι μέσα μου. Δεν ξέρω γιατί.
3: Γιατί αναφέρω και άλλου.
0: Όχι. Είναι αυτά που περιγράφεις για τη ζωή σου. Είναι λίγο παράξενα είναι.
3: Τα παράξενα είναι αστεία.
0: Είναι τα παράξενα αστεία. Με το δικό μου γι' αυτό
3: γελάς.
0: Πολύ μέσα μου. Μέσα μου ο γέλος.
3: Γιατί μην τα κρατάς μέσα σου.
0: Όχι, δεν τα κρατάω. Όπως έλεγα και πριν, δύο φορές τη μέρα είμαι τουλάχιστον ρυθμισμένος και είμαι καταπληκτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ όμως, Τίνα μου, που μοιράστηκες την καθημερινότητά σου.
3: Να είσαι καλά.
0: Περαστικά στο μικρό, εσύ είσαι καλά που ήσουν αρρωστούλα κτλ.
3: Σχεδόν ανάρρωσα. Έχω μία κάτι μείνει.
0: Τι έμεινε.
3: Να έχει φύγει τελείως.
0: Τι έμεινε, τι έμεινε.
3: Λίγο αυτό το ξεραμένο. Το
0: ξεραμένο. Ναι, είναι που ξυπνά στο πρισμό που τρέξει τα σάλια.
3: Λίγη αυτή η ξηρότητα τη σταφύλη. Δεν ξέρω πώς το λένε. Σταμάτα.
0: Τι
3: σταφύλη. Δεν έχω καθόλου ξηρότητα στον κόλπο.
0: Πού να ξέρω.
3: Παρόλο που είμαι στην κλιμακτήριο.
0: Αυτοί που βγαίνουν τρέχοντα. Δεν προλαβαίνω να του ρωτήσουμε. Πού να ξέρω. Λοιπόν,
3: τι τους βλέπεις κιόλας, τους βρίσκεις.
0: Όχι, αφού τρέχουν τόσο γρήγορα, αυτό λέμε.
3: Α, φλάς.
0: Ναι, α, φλάς.
3: Ναι,
0: α,
3: φλάς.
0: Αριστερό, βγάλε να στρίψεις.
3: Α, ξέχασα να σου πω ότι έχω δει καταπληκτικές ταινίες.
0: Ναι, πες.
3: Έχω δει το γάμο του καλύτερου μου φίλου.
0: Και αυτό δεν είναι ταινία, αυτό είναι για δική σας κατανάλωση. Δεν μας νοιάζει εμάς τους υπόλοιπους.
3: The Ugly Truth, πώς σου αρέσει το The Ugly Truth.
0: Ναι, ναι, μου αρέσει πολύ, ναι, ωραία ταινία.
3: Okay.
0: Ναι, ναι.
3: Και είδαμε και κάτι ωραίες Ιρλανδικές, μια Ιρλανδική και μια...
0: Ναι.
3: Ποια ήταν χθες αυτή.
0: Τι διαφορά έχουν από τις δικές μας, να πούμε, δηλαδή...
3: Βλέπουμε Netflix, μπαίνουμε στην Netflix.
0: Σοβαρά ρε θηρίο, έλα ρε εσύ. Δεν έχω καταλάβει, πραγματικά όμως δηλαδή. Ναι.
3: Συγγνώμη, ναι.
0: Και?
3: Δεν έχουμε αυτά που πληρώνουν.
0: Όχι βέβαια.
3: Γιατί δεν...
0: Ναι.
3: Γιατί δεν έχουμε λεφτά πρώτον και δεύτερον δεν θέλουμε να κολλήσουμε να βλέπουμε τις σειρές.
0: Γι' αυτό μπαίνετε στο Netflix, έχετε δει 10 σειρές όλο το Σαββατοκυριακό. Δηλαδή στείλατε και τα παιδιά αγγλικά Κυριακή πρωί. Ναι. Δεν ξέρεις πόσο χάρηκα. Και μάλιστα μου έδωσε και πάσα να σου πω κάτι. Θα σου το πω εσένα τώρα πριν στο κλείσω.
3: Όχι,
0: ανακάλυψα σε αυτή την προχωρημένη δική σου ηλικία ότι σεξουαλικά Τα έχω κάνει όλα. Μέσα μου έψαχνα να βρω κάτι καινούριο. Γιατί κατάλαβες, είμαι τόσο έμπειρος που δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση πια. Και χθες ανακάλυψα κάτι καινούριο. Κάτι που είναι πιο kinky στο σεξ από οτιδήποτε. Ναι. Κάτι που εμένα με θέργεψε, ρε.
3: Μοιράσου.
0: Είναι το σπικάζ του Άκη Πετρετζίκη. Βγαίνει, δεν μπορείς να φανταστείς. Ενώ έχουμε δει να πούμε το. Δηλαδή μπαίνω στο drop down menu του YouPorn και μου λένε Αλέξανδρε, πάλι εσύ. Δεν έχουμε κάτι καινούριο. Τα έχεις δει όλα. Τέτοιο πράγμα, τέτοια εμπειρία. Και ακούς το σπικάζ εκεί στην εκπομπή. Χαιρετίζουμε τον Άκη. Και ήταν μία και έλεγε με τέτοια φωνή, δεν κάνω πλάκα. Ανοίγουμε σιγά σιγά το κουσκούς. Δεν μπορεί να. Εκεί με το που άνοιξε, με το που άκουσα. Ανοίγουμε, σπάμε το κουσκούς στη μέση. Τάκ! Αυτοματισμός. Λέω, αμάν, εγώ δεν το έχω κάνει αυτό.
3: Τρομερό.
0: Και του ρίχνε μέσα κάτι κρωμίδια που τα είχε τσιγαρίσει σε ουρακοταγγέλαιο. Κάτι τέτοια. Δεν μπορείς να φανταστείς.
3: Είναι να σου κάνει κλικ η φωνή.
0: Όχι. Όταν εμείς που είμαστε στο ραδιόφωνο, αυτό είναι το βασικό. Το ξέρεις. Όταν ακούσεις ωραία γυναικεία φωνή.
3: Ναι, ξέρεις και τρέχεις.
0: Τρέχεις. Από πίσω και από μπρος, από το πλάι. Συνήθως δεν έχει διαφορά το πίσω, το πλάι και το μπρος. Σηκώνεσαι και τρέχεις. Είναι κλάσικ αυτό. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς. Έλεγε σπάμε το κουσκούς. Και δεν μπορούσα, ρε. Με πιάσε ντουβρουτζάς. Ήθελα να βγω έξω να σπάσω 15 κουσκούς. Τι είναι το κουσκούς? Δηλαδή βρήκα κάτι.
3: Το κουσκούς δεν ξέρω. Το πακέτο εννοείται.
0: Ποιο?
3: Γιατί το κουσκούς εννοούσε να σπάσεις το πακέτο.
0: Όχι, παιδί μου, είναι ένα πράγμα.
3: Είναι πολύ ψηλό.
0: Σαν φακές.
3: Ναι.
0: Και το σπάς αυτό.
3: Πώς το σπάς?
0: Γιατί
3: δηλαδή
0: είναι βρασμένο και έχει ενωθεί. Έχει γίνει. Πώς να σου το πω τώρα. Θυμάσαι πριν, πριν σε πυροβολήσω στο λέιζερ. Ναι.
3: Χειροποιεί το κουσκούς.
0: Δεν ξέρω, εγώ έμεινα εκεί στο σπάμε το κουσκούς και ρίχνουμε τα κρεμμυδάκια, τα οποία τα είχε σιγοτσιγαρίσει σε κάτι ξύδι
3: αυτό
0: με μάγκο. Κάτι τέτοια, κάτι σου ερχόταν με τόσα από πριν. Και έχω βρει αυτό το καινούριο και θα κάτσω να βλέπω εκπομπές του Άκη για να ακούω το σπικάζ.
3: Ενδιαφέρον.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς, δεν μιλάμε έφηβο σε ξανά. Τέτοιο πράγμα.
3: Εντάξει, βρήκες τη λύση.
0: Θέλω να μου μιλάς έτσι, γίνεται.
3: Πώς?
0: Αυτό θέλω να μου σπάς τα το κουσκούς.
3: Σπάω.
0: Ήδη μου το κάνεις. Αυτό το κάνεις, ναι, δεν πιάνει. Τι να μου. Φιλιά πολλά.
3: Χάρηκα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Μου φτιάξες το πρωινό.
0: Αχ, τι ωραία. Ναι, ναι.
3: Λίγο.
0: Τι λίγο. Εντάξει, μισή ώρα μιλάμε. Τι λίγο. Τι θες, μωρή, να πούμε. Τι είμαστε, τίποτα. Έσπασε το κουσκούς. Πάλι έγινα μεσήλικας.
3: Άστα. Δεν μπορείς να φτιάξεις πετρετζίκι αν δεν σπάσεις το κουσκούς.
0: Τώρα, στο κλείνω στη μούρη.
3: Τώρα.
0: Τώρα, μίλες τώρα. Ωραία ταινία. Έλα, ρε γαμώτο. Να, τώρα φτάσαμε στις και μισή και δεν έχω πει τίποτα. Τι να σας κάνω, θα πάμε σε break και να ο Κυριάκος. Κυριάκο, μην κουνηθείς, ακούνητος. Θα σε χρειαστούμε σε πολύ πολύ λίγο για να μάθουμε μυστικιστικές πληροφορίες, τις οποίες δεν είχαμε στο μυαλό μας να μάθουμε, αλλά μιας και υπάρχει εδώ. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Πάμε να κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε. Τι να σας παίξουμε τώρα? Λοιπόν, θα πατήσω το 3 και το 13 και ό,τι γίνει, ναι. Ναι, ναι. Okay, αλλά και όχι να λέγατε.

0: Free Radio 98.1 με θαυμασμό. Ου, το χαρί. 3, 2, 1. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε. Πάντοτε δοκιμάζω και τη φωνή μου πριν για να δημιουργούμε τυπώσεις στην εκπομπή μας, αυτό εννοούμε. Τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας θυμίζω ότι είναι η εβδομάδα που επαναφέρουμε αλφα αύριο το βράδυ 10 η ώρα εδώ στους 98,1 το Μυθολόγιο και την Πέμπτη το βράδυ στις 12 το Έχω Μία Απορία. Οπότε να είσαστε έτοιμοι και κατά δύο. Και επιτέλους ήρθε η στιγμή που η απορία που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολύ ώρα. Ο ηδήμων συνεργάτης εδώ της εκπομπής, θέλει δεν θέλει, ο Κυριάκος, που λέει καλημέρα, φιλάκια παντού σε όλους, κλείσε θέση για την παράσταση. Δεν έχει ανοίξει ακόμα η Μουσάτη Γραμματέας. Προς το τέλος της εβδομάδας που θα αποκαλύψουμε και τον τίτλο, την κανονική αφίσα κτλ. Από τότε θα αρχίσει να κλείνει θέσεις. Κυριάκο μου, καλημέρα.
1: Τι. Κάτσε ρε, βαράνε σιρήνες εδώ.
0: Μη βαράνε σιρήνες. Τρέχεις, σε κυνηγάνε. Αν σε πιάσουν, ξέρεις, με το χαμόγελο θα μείνεις. Λέω, είσαι καλά.
1: Πάρα πολύ για την παράστασή σου.
0: Έχεις χαρεί πολύ για την παράσταση. Δύο παραστάσεις είναι. Θα έρθεις και στην άλλη. Δεν θα έρθεις μόνο στην μία.
1: Είναι κολλητά.
0: Όχι, μία είναι 7, 8, 6, όχι, είναι 7 ενδεκάτου η μία και η άλλη είναι 12 και 19 Δεκεμβρίου.
1: 7, οπότε μετά από 5-6 μέρες 12 βγαίνει.
0: Τα φυλάς.
1: Στην 7.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι, στις άλλες δεν θα έρθεις.
1: Κι εγώ.
0: Στις άλλες δεν θα έρθεις.
1: Ρε, στην 7 θα έρθω σίγουρα, σου λέω.
0: Ναι, στις άλλες δεν θα έρθεις.
1: Ποιες άλλες, περίμενε, πρώτα το 7 πάει, μετά το 12.
0: Καλά, 7, 8, 56, Κυριάκο μου.
1: Μετά είναι και το 14.
0: Ναι, καλά, έχω πρόβλημα τώρα.
1: Γιατί?
0: Θα πρέπει να μας βοηθήσεις. Τι είναι ο Αλεξανδρίτης, το λέιζερ του μπικίνι?
1: Έλα ρε Αλεξανδρέ, δεν μπορώ τα ίδια και τα ίδια. Θέλω αυτά που λέμε να τα γράφεις, όχι να τα σημειώνεις εννοώ. Ξέρεις, όχι τώρα να με γράφεις.
0: Τώρα είχα το πρωί στο μυαλό μου, επειδή διάβασα είναι σήμερα, σαν σήμερα πέθανε ο Ντιντερό.
1: Ποιο? Ντιντερό.
0: Ναι, και είχα γεμίσει τον εγκέφαλό μου με ότι οι άνθρωποι δεν πρόκειται να ελευθερωθούν προτού ο τελευταίος βασιλιάς πνιχτεί με τάντερα του τελευταίου πρίστ. Δεν μπορούσα, δεν μου χώραγε ο Αλεξανδρίτης. Πού να τον εβάλω? Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ναι. Μπαίνει σε ένα δωμάτιο.
0: Εγώ?
1: Ο Αλεξανδρίτης.
0: Ναι, αυτό τον ξέρεις εσύ.
1: Εγώ δεν ξέρω. Δύο έχω. Δύο.
0: Άρα είναι Αλεξανδρίτες.
1: Ναι, και αλλά
0: είναι το ίδιο σόι.
1: Αυτούς που έχω εγώ, ναι, είναι από το ίδιο σόι. Έχω και ένα άλλο.
0: Ναι.
1: Το άλλο λέγεται Διοδικό. Αλλά.
0: Ναι.
1: Αλεξανδρίτης μόνο, ρε.
0: Ωραία. Τι κάνει αυτή, τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι κάποιο διαμάντι που διαχέει το λέιζερ? Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ρε Αλεξανδρέ, πού έχεις μπλέξει? Τσουφ τσουφ κάνει αυτό. Τσουφ τσουφ τσουφ και πετάει τα.
0: Και γιατί το λένε Αλεξανδρίτη? Γιατί δεν το λένε Πέτρακα, α πούμε? Γεια σας, θα έρθει ο Πέτρακας κοντά στο θύμ σας και θα σας αφήσει τρίχα για τρίχα. Έτσι είναι, να το καταλάβω.
1: Ωραία. Θέλεις να το πούμε Πετρακίτη? Εγώ δεν έχω θέμα.
0: Όχι Πετρακίτη, γιατί. Αλέξανδρο να το λες. Για να έχω και μια οικειότητα.
1: Ωραία. Αλέξανδρο. Κοίτα, εγώ, ναι. Αλέξανδρε μου, ναι. Μπορώ να το λέω όπως θέλεις εσύ.
0: Θα λες Αλέξανδρο, αυτό που κάνετε στις γυναίκες.
1: Αλεξανδρίτη.
0: Όχι.

0: θέλει να σε λέω.
1: Μωρό μου, αυτό όπως έχουμε συνηθίσει.
0: Μωρό μου, ναι. Όχι,
1: δεν θέλω, αλλά.
0: Ναι. Δεν έχω. Δεν έχω.
1: Εσύ,
0: δεν
1: έχω εσύ έχεις τέτοιο πράγμα, έχεις Αλεξανδρίτη.
0: Ναι, ρε, σου λέω δύο.
1: Σοβαρά. Και έχεις ένα για τους άντρες και ένα για τις γυναίκες ή όποιον βρει ο Αλεξανδρίτης γκουρ στον πατσά.
0: Όποιος μπει τον πυροβολάω, δεν έχω εγώ τέτοια θέματα. Όποιος μπει μέσα.
1: Όπως σε φαντάστηκα μόλις σε παλιό western του Σέρτζιο Λεόνε. Απ' τη μία ο Λι Βαν Κλιφ και απ' την άλλη εσύ καλοβαμένος με το φρύδι σου και τα λοιπά. Όχι κόντρα στον ήλιο, με την κρεμούλα σου. Να του κάνεις τιουτιούβ τιουτιούβ. Είναι καταπληκτικό αυτό.
0: Και ξέρεις, έχει διαδικασία. Φοράς τα. Εξαρτάται την περιοχή που θέλεις να βαρέσεις.
1: Κάτω πατήσια.
0: Κάτω πατήσια, επειδή είναι κάτω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τύπου μπικίνι, καταλαβαίνω.
1: Ωραία.
0: Φοράς τα βρακάκια μιας χρήσης, φοράς κάποια ειδικά γυαλιά. Μιας
1: χρήσης. Μιας χρήσης τα έχω ούτως ή άλλως. Δηλαδή, άμα το έχω φορέσει Σεπτέμβρη και το βγάλω Νοέμβρη.
0: Δεν έχεις βρακή μιας χρήσης. Εσύ το έχεις.
1: Δεν έχω, δεν ξαναφοριέται αυτό το πράγμα, ρε. Είσαι από τα καλά σου.
0: Δηλαδή, τι, δεν το βγάζεις, δεν γίνεται.
1: Πώς το βγάζω. Αλλά το ξαναβάζω γιατί δεν έχω άλλο. Οπότε εντάξει. Ναι. Άμα αρχίσει και δαγκώνει, το πετάω.
0: Ναι, ναι.
1: Εύκολο είναι. Τι είναι το βρακάκι μιας χρήσης.
0: Έλα ρε, αυτό που καταρχήν σκίζεται εύκολα.
1: Ναι.
0: Και το φοράς, ρε παιδί μου,
1: σοβαρά.
0: Γιατί δεν είναι. Το πετάς μετά, το αφήνεις.
1: Μπορώ να το σκίσω με τα δόντια. Μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Σκίζεται με το δάχτυλο, σου λέω. Αυτό
1: δεν θέλω
0: είναι,
1: δάχτυλο, τώρα. Δόντια. Δηλαδή, αν πρέπει να, αν πρέπει να διαλέξω.
0: Αλλά αυτό, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, Κυριάκο μου, πραγματικά χίλιες φορές δοντάκια. Δεν το θέλω το άλλο το πράγμα που μου λες.
0: Μη άκουρε. Εγώ το μόνο που θέλω, ναι, είναι να αφαιθείς αυτό. Τα υπόλοιπα.
1: Τι λένε και να μην ξέρω, θα τα έχουμε συνοηθεί.
0: Θα αφήσω τρίχα για τρίχα, σου λέω. Θα σε βαράω με τα δύο πιστόλια.
1: Δεν θέλω, ρε. Δεν θέλω τέτοιο πράγμα. Εγώ μια αγκαλίτσα.
0: Θα βάλω δύο μηχανήματα και θα σε βαράω. Ένα πόδι στο ένα, ένα πόδι στο άλλο, ένα μουσί ο άλλος. Δεν ξέρω.
1: Το μουσί δεν θέλω.
0: Θα
1: τα
0: είναι
1: όλη... χαρά είναι.
0: Θα το χτενίσουμε.
1: Ναι. Για τα φρύδια.
0: Θα σε φτιάξω, ρε. Θα σε φτιάξω, θα σε φτιάξω.
1: Ναι, αλλά θα είναι με Αλεξανδρίτη. Μην μου βάλεις κανένα άλλο να πούμε. Κανένα πικάρντ.
0: Κανένα τέτοιο. Αλεξανδρίτη. Αλεξανδρέ μου.
1: Ωραία.
0: Μιλάμε.
1: Αυτό πόσο κοστίζει αυτό τώρα να μου πυροβολείς εσύ τα.
0: Πόσο κοστίζει,
1: ναι, ναι,
0: για σένα.
1: Γιατί είναι την Μαλφή, δεν είναι, ας πούμε, τίποτα τυχαία τώρα. Είναι τα δικά μου.
0: Για σένα τιμή.
1: Ναι, ρε.
0: Θα τα βρούμε.
1: Θα τα ξέρω εγώ που είναι και να ξέρω τα χάσει, θα σε κατευθύνω εγώ. Θα σου πιάσω το κεφάλι και θα. Ναι, θα σου καηδεύω τα μαλλιά και. Τέλο πάντων, εντάξει, θα τα βρούμε.
0: Θα τα βρούμε, σου λέω. Άστο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι πάνω από, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Πόσο κάνει.
0: Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, ναι, γιατί εγώ τώρα εκεί πρέπει να ξυρίσω την περιοχή.
1: Όχι, δεν θέλω να κάνει. Ποιο σου είπε να την ξυρίσει την περιοχή. Και πώ θα σουτάρω, ρε, πώ θα βλέπω τη διακεκομένη, πώ θα βαρά το πλάγιο. Τι.
0: Ρε, πρέπει να βλέπω τη μελανίνη, πώς λέγεται, τη μελανίνη της τρίχας τώρα. Άσε με, σου λέω.
1: Σόβα, θα έρθεις τόσο κοντά.
0: Ναι, θα έρθω πολύ κοντά.
1: Και θα βλέπεις τη μελανίνη.
0: Αυτή η υπηρεσία πρέπει να πληρωθεί, Αλέξανδρε μου.
1: Ναι, εγώ δεν πρέπει να πληρωθώ που θα είμαι με το άγχος, μη δαγκώσεις.
0: Δεν δαγκώνω, θα σου έχω βάλει σύστημα ψήξης επάνω. Δεν θα δαγκώσεις.
1: Τι ψήξα, άμα ψήξεις, δε, όχι, δεν θα βρίσκεις τη μελανίνη της τρίχας.
0: Δεν θέλω να τα λέω.
1: Δεν θα βρίσκεις ούτε τον καζόν. Ούτε το οικόπεδο δεν θα βρίσκεις άμα έχει ψήξει.
0: Όταν πας σε ένα εστιατόριο, δεν κλείνεσαι στο σεφ να σου φτιάξει το αυτό που τέτοιο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτό θα γίνει και με μένα. Θα έρθεις, θα
1: μου φτιάξει μια μακαρονάδα.
0: Τα υπόλοιπα στα πάνω μου.
1: Ναι. Με άγχωσες λίγο, αλλά εντάξει. Πάντως με 200 ευρώ θα τα κάνουμε όλα αυτά, ναι.
0: Εγώ σου είπα τώρα για το ξύρισμα, Αλέξανδρε μου.
1: 200 ευρώ το ξύρισμα.
0: Αλέξανδρε μου, πού εκεί πέρα
1: και
0: τώρα.
1: Και δεν τα αφήνω να μοιάζει με καπουκίνο καλόγερο να τελειώνουμε.
0: Στείλε μου μια φωτογραφία,
1: ναι,
0: να δω για να σου πω τιμή μετά.
1: Αυτό δεν είναι ότι θες μια dick pic.
0: Όχι, έτσι
1: και
0: γίνεται, Αλέξανδρε μου, έτσι γίνεται. Μην νομίζεις.
1: Τι, στέλνω εγώ φωτογραφία
0: εγώ και
1: στο κάνω και γυναίκες αυτό.
0: Να πάρω κάτι άλλο φωτογραφία. Δεν θέλω να σου πω τιμή ακριβώς, να μου στείλεις.
1: Τι τιμή, ωραία, να βρούμε μια τιμή για να σου στείλω εγώ φωτογραφία. Θέλω τουλάχιστον καμιά δεκαριά χιλιάρικα. Αλλιώς δεν τη στέλνω.
0: Τι, θα μου στείλεις φωτογραφία και 10 χιλιάρικα. Άλλους δύο τέτοιους θέλω, σαν και εσένα και.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Εσύ θα μου τα δώσεις. Εγώ τζάμπα να στείλω φωτογραφία. Dick pic, είσαι με τα καλά σου. Και αυτό το κάνουν και οι γυναίκες. Σου στέλνουν μια φωτογραφία πριν και.
0: Ναι, εντάξει, είναι στο.
1: Α, διάφορο. Πάλι μου ήρθε ένα theme. Δεν έλα τώρα. Μου έχει γεμίσει το φάκελο. Ναι, ναι. Λοιπόν, σου στέλνω ένα τώρα. Έχω τυχαία. Έχω μια φωτογραφία του Τάκη Φωτίου. Στη στέλνω να εκτιμήσεις περίπου πάνω κάτω πέρα δόθε και θα βγάλω εγώ την τιμή για μένα μετά, εντάξει.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει.
1: Ωραία, όποια πολλά, βλέπω περιμένα. Όποια και να είναι να σου στείλουν, ωραία, ναι, ναι, φιλάκια πολλά. Παιδιά, ομολογώ ότι δεν έχω καταλάβει. Αλλά δεν πειράζει, δεν έχει καταλάβει κανένας, οπότε περνάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Να, εδώ η Νάντια που λέει, με τις ειδήσεις που βρίσκει ο Ιωάννης, λέει, άνετα θα μπορούσε να ήταν συμπαρουσιαστής με την Τζορτζίνα. Ξυρισμένη ή μη. Το ξυρισμένη ήταν με όμικρον γιώτα. Η Τζορτζίνα είναι με ήτα και ο Ιωάννης, επειδή μοιάζει με πολλούς ενωμένους, είναι με όμικρον γιώτα. Να, και ο Ιωάννης που λέει, να, αυτά δεν μπορώ, λέει. Τίνα πέρασε καλά με τον σύντροφό της το Σάββατο και τα παιδιά διάβαζαν την Κυριακή. Τίνα, έφυγες και εσύ, λέει, στο δωμάτιο της αποστήρωσης. Όχι, είναι. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Ιωάννη, είναι αυτή. Όταν φύγεις από την ορμόνη, όταν χαλαρώσει λίγο ο οργανισμός και τα λοιπά, που επανέρχεται ο εγκέφαλος και νιώθεις τύψεις. Λες, γαμώτο, γιατί το έκανε αυτός αυτό το παλικάρι, να μου, αφού με αγαπάει, γιατί. Να, τα παιδιά, θα σας εκδικηθώ για να σας κάνουμε αυτά, του το είχα ξανακάνει αυτό το πράγμα. Και μπα, πάει και τους βάζει να πούμε Κυριακή πρωί αγγλικά, Κυριακή μεσημέρι, ξέρω εγώ, τα πλακώνει στην ηλεκτροσυγκόληση. Το βράδυ τα έχει έξω στο κρύο για να μαθαίνουν. Δηλαδή περνάνε ωραία, τα αγαπάει πραγματικά, δεν είναι. Και η Μαρίτα που προσθέτει, έλα τώρα ζήλεψα, λέει, και θέλω κι εγώ σιλκεπίλ να μου αραιώσουν και να ησυχάσω. Άμα αραιώσουν, Μαρίτα μου, δεν θα ησυχάσεις. Θα περνάει ο ήχος πιο εύκολα, το έχω δει εγώ στα ηχοφράγματα. Θα περνάει ο ήχος πιο εύκολα, θα ακούς τα κορναρίσματα, θα ακούς το. Λοιπόν, μαζεύω όλη τη γνώση που έχουμε μαζέψει σήμερα. Ρε γαμώτο, πάλι δεν θα προλάβω την ειδησιογραφία, αλλά τι να σας κάνω. Μαζεύω όλη την πηχτή γνώση που έχουμε μαζέψει. Και πάμε τώρα να ρωτήσουμε αν όλα αυτά που μάθαμε, πάμε να ρωτήσουμε το Λυσάρι. Τη Λυσάρα θα πάρουμε τώρα, αλλά και τον Λυσάρι, δηλαδή δεν έχει διαφορά πολύ εδώ στην εκπομπή, όλοι στο ίδιο μήκος κύματος είμαστε. Μισό λεπτό, γιατί προφανώς είναι κατηλημένη. Έλα, Γιούλα μου, καλημέρα.
2: Ωραία, καλημέρα, περίμενε. Γιατί σε έχω βάλει.
1: Περιμένω, πού με έχεις βάλει, πού με έχεις βάλει. Μ' αγαπάς, πού με βάζεις όμως. Δηλαδή, εκεί κόσμο που με βάζεις. Βάλε με κάπου να είμαι πιο.
2: Περίμενε να δω πώς θα το βγάλω.
1: Άστο, θα το βγάλω εγώ, άστο λίγο μέσα. Σάμα τη νομή θα μείνει και πολλή ώρα. Μην έχεις και εσύ παράξενες απαιτήσεις, δηλαδή παράλογες. Έλα, Γιούλα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Είσαι καλά.
3: Είμαι πολύ καλά. Τεσταρνίστηκα 25 φορές και νόμιζα ότι κρύωσα.
1: Ναι.
3: Αλλά τελικά ήταν αλλεργία.
1: Σε τι?
3: Έχω αλλεργίες. Μας έχει μαζευτεί τελευταία.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι λες.
3: Είναι
1: δεν
3: λίγο αλλεργιογόνος.
1: Γάτος. Έχεις αλλεργία στις γάτες?
3: Όχι. Αλλά στο συγκεκριμένο.
1: Ποιος ξέρει, θα πάει να τρίβεται να πούμε σε κανένα αρμαντήλο. Ποιος ξέρει, σου φέρνει ξένες αλλεργίες. Είχαμε λίγο το άγχος γιατί.
3: Αλέξανδρε, άκου τι συνέβη με αυτό το γάτο. Άκου τι συνέβη.
1: Ναι, πες μας.
3: Λοιπόν, αυτός έχει μαζευτεί κάνα δύο μήνες. Τότε που είχαμε πάει στην Πολωνία, είχα αφήσει εγώ τους φίλους μας να ταΐζουν τα γατάκια.
1: Ναι.
3: Και μαζεύτηκαν κι άλλα.
1: Ωραία.
3: Οπότε
1: ωραία
3: μαζεύτηκε αυτός.
1: Ναι.
3: Κάτσε να ακούει που πελάτησε, γιατί το είχα πει πριν.
1: Είναι πελάτησα και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα για τον μπικίνι σου, για να σε πυροβολάνε σωστά και τέτοια. Αλλά δεν θα ακούει τώρα. Ναι, ναι.
3: Α, είναι κοπελίτσα, οπότε δεν έχω πρόβλημα να με ρωτήσεις.
1: Τι είναι κοπελίτσα, δεν είναι εκείνο το παλικάρι που είχες τις προάλλες, γιατί και αυτός θα ήξερε, έτσι όπως φάνηκε. Ήταν λίγο.
3: Σταμάτα.
1: Αφού ήταν λίγο. Κοίτα να δεις τώρα, δηλαδή. Ήταν λίγο.
3: Δεν μας πειράζει.
1: Καθόλου δεν μας πειράζει, αλλά ήταν. Δεν είναι ότι το έβγαλα εγώ από το μυαλό μου.
3: Όχι, όχι, δεν το έβγαλε από το μυαλό σου.
1: Δηλαδή ένας να φώναζε Δεσποινή στον δρόμο θα πετάγονταν πρώτο. Το βλέπεις τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, για πες μας για το γάτο.
3: Για το γάτο, λοιπόν. Μαζεύτηκε αυτός πριν δύο μήνες. Ναι. Ωραία, τον παχύναμε εκεί πέρα γιατί ήταν πολύ μπατήρης, έτσι, αδύνατος.
1: Ναι.
3: Και λένε κάποια στιγμή θα τον πάμε για στήρωση.
1: Ωραίο, καλό
3: και
1: αυτό.
3: Για να μην αρρωστήσει και τα λοιπά.
1: Ωραία, ναι. Ωραία.
3: Λοιπόν, τον βάζει ο Θωμάς στο καλαθάκι μεταφοράς.
1: Πού τον έβαλε ο Θωμάς?
3: Στο καλαθάκι. Το γάτο.
1: Θολωμένο το βλέπω το Θωμά. Δηλαδή, όπου βρίσκει ο Θωμά, το βάζει. Δηλαδή. Πάλι καλά στο μεταφορά, λοιπόν, γιατί στο Καλαθάκι τη Λαϊκή.
3: Και το πάει σε ένα κτηνιατρίο που είναι ένα χιλιόμετρο περίπου από το σπίτι μας.
1: Ωραία, ωραία. Ενώ τον έχει στο Καλαθάκι τώρα, ναι.
3: Ενώ τον έχει στο Καλαθάκι, ναι.
1: Και του τον πάει του γιατρού και του λέει: Να, γιατρέ, κοίτα τι έχω πάθει.
3: Φαντάζομαι, εμείς μένουμε στην παραλία, έπρεπε να περάσει δύο στενά, τη Μαραθώνος και άλλα τρία στενά, κάπως έτσι τέλος πάντων.
1: Πολλά στενά έχετε μαζέψει εκεί συνήθως, δηλαδή στατιστικά δεν πρέπει να παίζει, πρέπει να λες υπερβολές. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, ο Δωμάτιο του μεταξύ έχει πάει άλλα τουλάχιστον 10 γατιά μας για στήρωση.
1: Ναι, αλλά πάντα του τον πάει στο καλάθι του γιατρού.
3: Αλλά πάντα στο καλάθι, ναι.
1: Ναι.
3: Και αυτός κάνει ένα τσακ, ένα τσουκ, ένα αυτά, μόλις φτάνουν στο κτηνιατρίο και βγαίνει, φεύγει από το καλάθι.
1: Του βγήκε του Θωμά έξω.
3: Του βγήκε έξω.
1: Σοβαρά.
3: Του πετάχτηκε.
1: Στο γιατρό μπροστά.
3: Δεν ήταν ακριβώς ο γιατρός μπροστά, αλλά ήταν μέσα στο κτηνιατρίο. Άρχισε να τα σπάει όλα εκεί μέσα, να είχε φρικάρει το
1: γιατί. Τσαντισμένος του βγει ο τσαντιλοτσούτσου.
3: Και φεύγει, ναι, από το πίσω μπαλκόνι. Ευτυχώς που δεν βγήκε από μπροστά γιατί είχε λεωφόρο.
1: Ναι.
3: Και Διονύσου και βγήκε από πίσω.
1: Εγώ κρατάω σημειώσεις τώρα. Ευτυχώς όχι από μπροστά, μονάχα από πίσω μπαλκόνι.
3: Επί μία εβδομάδα κλαίγαμε, πηγαίναμε εκεί κάθε μέρα μπας και τον δούμε.
1: Κλαίγατε
3: μια
1: του
3: φορά
1: Θωμά.
3: Είδαμε,
1: ναι,
3: τον κλαίγαμε, ναι. Και κάτσε μια στιγμή να ρωτήσω που πάει η κοπέλα.
1: Ναι, τόση ώρα την πάει γύρω γύρω στην πλατεία, δεν ξέρει. Πού πάει.
3: Μετά το λίγο δεξιά, ωραία.
1: Ωραία.
3: Που λες, δεν κάνουμε, ναι, διαφήμιση. Όχι,
1: όχι, μετά,
3: είπα,
1: μετά το, μετά το.
3: Ένα σούπερ μάρκετ τέλος πάντων.
1: Είπες Lidl.
3: Ναι.
1: Έκανες αυτή τη διαφήμιση, είναι ντροπή τώρα.
3: Σταμάτα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, άκου τώρα, ναι, να σου πω για το γάτο.
1: Ναι.
3: Τον ψάχναμε μια εβδομάδα, τον κλαίγαμε. Πού είναι ο γάτος, μάνα μου.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, κάποια στιγμή τον είδαμε, τον εντοπίσαμε, αλλά αυτός είχε πάθει τέτοιο σοκ που δεν μας πλησίαζε καθόλου.
1: Ναι, συμβαίνει αυτό,
3: λέει,
1: και με τα αγοράκια. Συνήθως όταν όπως λένε, σημειώσουμε εδώ από μπροστά καθόλου, αλλά από πίσω τον έχουμε κάνει μπαλκόνι, τα αγοράκια μετά τσιτώνουν λίγο, το φοβούνται.
3: Ναι.
1: Ειδικά αν είναι ο Θωμάς και την έχει βγάλει στο καλάθι και στη φέρνει μέσα στη μούρη, να πούμε, σαν έφερε ένα πεσκέσι. Καλή διασκέδαση. Είναι πρόβλημα. Ναι.
3: Καλή διασκέδαση.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, κάθε μέρα πηγαίναμε εκεί, βάζαμε λίγο φαγητό. Mm-hmm. Κάποιες φορές τον βλέπαμε, κάποιες τον βλέπαμε. Ήταν και εκείνη η εβδομάδα,
1: ναι,
3: που
1: έχει να κάνει με το αν είναι
3: βροχές,
1: τα μάτια σου ανοιχτά ή κλειστά. Ναι, συμβαίνει
3: τα
1: αυτό.
3: Μάτα, ναι. Λοιπόν,
1: τελικά τον είδες.
3: Περίμενε. Εκεί που έχω απογοητευτεί, γιατί έχω ρωτήσει και όλους τους γείτονες, λέει, εδώ συχνάζει μια αλεπού. Εγώ φοβήθηκα ότι θα μας φάει την αλεπού.
1: Ναι.
3: Όχι, θα φάει αλεπού το γάτο.
1: Ναι.
3: Ναι. Ξυπνάω μια μέρα.
1: Ναι, και τάκ
3: είναι
1: με στη μούρη σου.
3: Είναι στο σπίτι, το πιστεύεις ότι ήρθε με τα πόδια το γατί από εκεί. Εδώ στριβώ.
1: Τι, δεν ξέρεις πού είναι το Lidl.
3: Ήρθε με τα πόδια, παιδί.
1: Ναι.
3: Σταμάτα, βρε, άλλη οδό μου έχει πει η κοπέλα, απλά, ναι, μου είπε πίσω από εκεί.
1: Και αυτή πίσω, στις παραλίες εκεί, γι' αυτό είστε όλοι με στενά από εδώ, στενά από εκεί, γιατί.
3: Ωραία,
1: δεν το
3: και από τότε, ναι, από εκεί που ήταν πατήρης και έξω και μόνος του και αφαγίες και τα λοιπά, τον έχω στην αγκαλιά μου και μέσα στο σπίτι. Κατάλαβες, και γλίτωσε και τα τέτοια του.
1: Όχι, να μην τα γλιτώσει τα τέτοια, γιατί θα είναι πρόβλημα.
3: Όχι, ναι, απλά λίγο να τρομάξει.
1: Δηλαδή, αφού τα πάει,
3: τρομάξει,
1: αφού τα πάει που τα πάει στο το καλάθι το παιδί, και αφού τραβά και εσύ τον παθό του στον τάραχο κάθε φορά που ξυπνά και τον έχει μέσα στη μούρη σου. Δηλαδή, δεν λέμε για το Θωμά, έτσι δεν είναι.
3: Όχι, ό,τι είναι όμω.
1: Χίλια συγγνώμη, είχα μείνει.
3: Και αυτό λίγο κοιμάται με το μάτι έτσι. Δεν μπορεί. Φοβάται, ναι, μην πάω και το στυρώ.
1: Είχα ένα άγχος με σένα, γιατί ένα πελάτη δάγκωσε μία ταξιτζή. Έγινε κάτι τέτοιο. Τη έκοψε αυτή, κάτι τέτοιο, ναι, ναι.
3: Πελάτης.
1: Ναι, ήταν ο πελάτης και μετά τη δάγκωσε ταυτή αυτός.
3: Είχε πληρώσει.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη και λέω, λες να είναι
3: της
1: η Γιούλα να πούμε.
3: Ταυτή. Πέρα τι κυκλοφορεί.
1: Ναι, ήταν λίγο παράξενο. Σε είχαμε άγχος να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
1: Γιατί περνάει ο χρόνος. Εσύ έχεις κάνει λέιζερ.
3: Έχω κάνει, βέβαια.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Λοιπόν,
1: βέβαια.
3: Αυτά. Ήθελα να σε πάρω και εγώ να σε πάρω.
1: Ναι, ναι. Είχε το δικό σου Αλεξανδρίτη.
3: Λοιπόν, το δικό μου είχε Αλεξανδρίτη,
1: ναι,
3: μόνο μασχάλι και μπικίνι.
1: Τι μπικίνι, φόραγε ο Αλεξανδρίτης.
3: 90 ευρώ,
1: ναι,
3: και
1: όλες
3: τις συνεδρίες, αλλά μιλάμε τώρα για 20 χρόνια πριν, έτσι.
1: 20 χρόνια συνεδρίες, τι τρίχα έβγαζε, κοπέλα μου, δηλαδή.
3: Όχι, 20 χρόνια πριν.
1: Καλύτερα να το βάζει σε μια γυάλα να πληρώνει ο κόσμος εισιτήριο να το βλέπει, χίλιες φορές. Ναι, στο Lidl, στο Lidl.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
3: Που λες και, ναι, είχε μόνο 90 ευρώ γιατί είχα βρει μια προσφορά.
1: Ναι.
3: Αλεξανδρίτη, φοβερό, το καλύτερο είναι.
1: Μπράβο.
3: Φιλάκια
1: στον Αλεξανδρίτη.
3: Πώς το λένε. Κάτσε, ναι, μου είχε ρωτάω την κοπέλα. Ήταν και,
1: ναι, ναι,
3: όμορφη.
1: Καλά κάνει. Όμορφη ήταν. Πες της κι άλλα φιλάκια. Πιο όμορφη από σένα.
3: βέβαια, αυτό το μικρό κάνει.
1: Έλα τώρα.
3: Ούτε 25.
1: 25 το βλέπεις μικρό. γι' αυτό εκεί είναι το στενά. Εκεί στενά, εκεί που μένεις, δεν είναι όλα στενά. Ναι, μερικά είναι διάπλατα. Χωράει να παρκάρεις και διπλή. Ναι, και τι λέγαμε.
3: Λοιπόν, τώρα, πάω Ανατολή. Λοιπόν, που λες και έκανα σε αυτές τις δύο περιοχές και δεν ξαναβγήκαν οι τρίχες. Ήταν τρομερό. Αλλά έχω να σου πω, που δεν το πει ούτε ο Κυριάκος, ούτε
1: ναι,
3: η Τίνα,
1: αυτό, αυτό, αυτό.
3: Ότι εξαρτάται και από την τρίχα.
1: Τι
3: αν η τρίχα είναι σκουρόχρωμη.
1: Τι είναι να είναι.
3: Αν είναι σκουρόχρωμη, χρειάζεσαι λιγότερες συνεδρίες. Αν είναι ξανθό ανοιχτές,
1: ναι,
3: δυστυχώς χρειάζεται πιο πολλές.
1: Ωραία, γάμο το. Και με τα χρώματα που έχω εγώ στο κορμί μου, το ξέρεις, αυτά τα βορειοευρωπαϊκά, δηλαδή εμένα που είναι σκούρες. Τώρα που
3: δηλαδή,
1: τώρα
3: το ασπρίζουμε... δεν μπορούσα να κάνω, γιατί ήταν εξαιρετικό.
1: Πού να κάνεις.
3: Το μουστάκι.
1: Μα δεν χρειάζεται να κάνεις το μουστάκι. Τόσο καιρό κάνεις να το τσιγκελώσεις, να πούμε. Και, δηλαδή δεν είναι κακό αυτό.
3: Και μετά, Αλέξανδρε, πλήρωσε ναι. 400 ευρώ ναι. για να κάνω στα όλο το υπόλοιπο σώμα.
1: Δεν έκανες άλλες 200 στο μυθί. Απλά τους λες ότι εξαπλώνει την τριχοφία.
3: Όχι, με τη μασχάλη και τον μπικίνι τελείωσα, ξεμπέρδεψα, δεν χρειάζεται τίποτα.
1: Ξέρεις τι έπρεπε να κάνεις, αφού είχες την προσφορά με
3: αλλά
1: τα 90
3: στο
1: ευρώ.
3: Στο άλλο σώμα δεν έκανα Αλεξανδρίτη. Και
1: τι
3: έκανες? Ξαναβγήκαν, Αλεξανδρέ.
1: Σοβαρά!
3: Ναι. Εσύ είσαι ο καλύτερος, ο Αλεξανδρίτης.
1: Σου ξαναβγήκανε στο σώμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι μασχάλες και το θύμ δεν έχουν, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είσαι με το μουστάκι
3: ναι,
1: σου.
3: Περίμενε, ωραία. Περίμενε. Έχω, αλλά δεν έχω τόσο αυτό που έλεγε η Μαρίτα, ότι είναι αραιωμένες. Δηλαδή θα κάνω ένα ξηραφάκι κάθε
1: εκεί...
3: μία φορά το μήνα, ας πούμε.
1: Σοβαρά.
3: Αλλά επειδή έχω και θυροειδίτη, θα βγαίνουν δυστυχώς.
1: Από το θυροειδί σου βγαίνουν. Βγάζεις και από μέσα τώρα. Τι κοπέλα μου, τι διάολο. Καταπληκτικό είναι αυτό. Και πάντως μασχάλες και τα υπόλοιπα είμαστε κομπλέ.
3: Κομπλέ, κομπλέ. Ναι.
1: Δεν έχει, ίχνος δεν έχει. Καλά τώρα. Όχι ότι δεν σε πιστεύω, αλλά θα μπορούσες με κάποιο ραδιοφωνικό τρόπο να το πιστοποιήσεις αυτό.
3: Τώρα σου φέρνω πελάτη να μιλήσεις. Τρέλα.
1: Αχ, δυστυχώς δεν έχω χρόνο.
3: Αχ, κρίμα. Γεια σε Ευτυχία.
1: Έλα ρε Ευτυχία. Πού είσαι?
3: Α,
1: Ευτυχία, καλή τύχη.
3: Λέει, να σου πιο αργά θα έχεις. Είμαι. Κατσαμπρόκο. Καλά, καλά.
1: Είναι.
3: Κάτσε.
1: Ναι, ναι.
3: Περίμενα να σου δώσω μία πελάτησα.
1: Ναι, ναι.
4: Παρακαλώ.
1: Ευτυχία μου, καλημέρα.
4: Αλέξανδρος, ποιος είναι Αλέξανδρος?
1: Ένας είναι τώρα. Είμαι αυτός που είμαι στα λέιζερ. Είσαι ζωντανά στον αέρα του Athens Free Radio 98,1. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος που έχω την εκπομπή.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, με ξέρεις, δεν με ξέρεις. Δεν είμαι διάσημος.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Κάτι θυμάσαι. Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι Ευτυχία μου.
4: Πες μου.
1: Έχουμε μια συζήτηση εδώ. Σήμερα εγώ έμαθα ότι δεν είναι όλα τα λέιζερ για τον μπικίνι ίδια. Σήμερα το μάθα στην εκπομπή, δεν τα ξέρω αυτά. Είναι αντρικές πληροφορίες.
4: Ναι,
1: είναι ένα που το λένε Αλεξανδρίτη και πυροβολάει καλύτερα από τα υπόλοιπα.
4: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, είναι καινούργιο στο καινούργιο κομμάτι.
1: Ναι, ένα κομμάτι. Και εσύ Ευτυχία μου, έχεις κάνει λέιζερ από τρίχωση?
4: Όχι, ποτέ δεν κάνω γιατί έχω το ξουραφάκι.
1: Έτσι όπως το είπες το έχω στο στόμα. Παράξενο πράγμα. Και ένα δεύτερο Ευτυχία μου, τι ζώδιο είσαι?
4: Φυσικά είμαι δροχός, τα καλύτερα παιδιά.
1: Έλα ρε εσύ, είναι καταπληκτικό.
4: Ναι ρε
1: φίλε, ναι, ναι, και είσαι δεσμευμένη Ευτυχία μου?
4: Όχι, δεν είμαι δεσμευμένη.
1: Σοβαρά?
4: Είμαι ελεύθερη και ωραία. Ναι.
1: Σοβαρά, ωραία, με το ξηραφάκι στο στόμα είναι λίγο ωραία και παράξενη. Όχι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα προσπαθήσω, επειδή είναι μοιριάδες μοιριάδων που ακούνε την εκπομπή, δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά δεν πειράζει, θα προσπαθήσω εντάχει. Θέλω να μου πεις τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του ιδανικού εραστή, έτσι όπως το κρίνεις εσύ.
4: Τα τρία
1: του ιδανικού θέλω, ναι, ναι.
4: Εραστή εννοείς σεξ πάνω?
1: Ναι, να κάνετε και λίγο, δεν είναι κακό.
4: Α, ναι, ναι. Τα ιδανικά,
1: ναι.
4: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
4: Πολύ χάδι,
1: ναι.
4: Πολύ μετά. Νάζι.
1: Νάζι πολύ και νάζι. Χάδι. θα περιμένετε
4: πολύ κάτι. Πολύ πόθος.
1: Ξέρεις τι γίνεται Ευτυχία? Νάζι, χάδι και πόθος. Θα περιμένετε να έρθει κάποιος να σας θυμθυμθυμ. Δηλαδή πρόσεξε με, είναι λίγο... Το θες ναζιάρι, έτσι, χαδιάρι.
4: Ναζιάρι, παθιάρι και χαδιάρι, έτσι.
1: Θα σου έρθει, θα σου έλεγα και τώρα για έναν ιερέα που ήξερα τον πα, αλλά δεν προλαβαίνω. Φιλάκια πολλά.
4: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να την προσέχεις τη Γιούλα που σε πάει γύρω-γύρω εκεί πέρα στην πλατεία
4: σε
1: για να γράφει.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.
4: Και να σκεφτείς, ναι, να σκεφτείς ότι ήταν και εγώ να γίνω δημοσιογράφος, γιατί με έχω πολύ το πάρλα.
1: Κανείς δεν είναι δημοσιογράφος, μη βρίζεις. Μη βρίζεις. Δεν είμαστε. Έβρισες.
4: Είπες
1: τέτοια πράγματα. Φιλάκια okay, πάρα πολλά. Χαδιάρικα, ναζιάρικα και παθιάρικα.
4: Πόπο γουστάρω, να σε καλά φίλε.
1: Πόπο γουστάρω, με το ξηραφάκι στο στόμα δεν πλησιάζω εγώ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμό, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε 2 ώρες έρχεται ο Τάκης Φωτίου. Σε παραπάνω από 2 ώρες το βράδυ στις 10 έρχεται ο Σταύρος. Θα τους ακούσουμε και τους δύο για να βγω αύριο να δω τι λέγανε. Μην νομίζετε. Τιουτιούβ. Αν εκεί σήμερα βρεθείτε στο λιβάδι της ζωής σας, εκείνη σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα, και σας πει ότι ένας άνθρωπος των γραμμάτων μπορεί να έχει μία ερωμένη που να γράφει βιβλία, αλλά χρειάζεται μία σύζυγος που να ράβει πουκάμισα, τότε αυτή είναι η κατσίκα Ντιντερό. Εσείς πρέπει να της πείτε όταν εκείνη σας λέει
5: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
6: And dance with the devil.
7: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
1: Έλα τώρα, δεν γράψε ο Σταύρος, ο Τάκης, ο Ντίμης και ο Τζίμος ο Μονολάκος.
8: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
9: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
10: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
11: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δράκοντα ID. Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δράκοντα ID.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Καλώς ήρθατε στη μεσημεριανή μας φιέστα. Το ρολόι μου δείχνει 2 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε ήδη στο πρώτο πενταήμερο του Οκτώβρη, φίλες και φίλοι. Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Τάκης Φωτίου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες παίζοντας μεγάλες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros, κάνοντας ραδιόφωνο όπως παλιά. 8 με 10 ο Αλέξανδρος Πέτρακας το πρωί. 10 με 12 μουσικάρες για να συνέλθετε από τον Αλέξανδρο Πέτρακα. Και τώρα πέφτετε στον άλλο ομιλητικό, θα έλεγα, παραγωγό του Free. Το ομιλητικό ήταν το ευγενικό.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Captain Hollywood Project με το πάρα πολύ ωραίο Impossible από τα παλιά, από τα groovy ωραία χρόνια. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε. Θέλω τα νέα σας να μου λέτε, να μου τα γράφετε, να μοιραζόμαστε μαζί τις στιγμές. Μια παρέα άλλωστε στον κόσμο. Όλο είμαστε εδώ εμείς, η παρέα του Free, στο 98,1. Τα παλιά, το παλιό, καλό, αγαπημένο, ελεύθερο για την ώρα ραδιόφωνο εδώ στον Free. 98,1 συχνότητα και διαδικτυακά. Είμαστε στο free981.fm. Αυτό είναι και το site του σταθμού, www.free981.fm. Στο www.free981.fm, παιδιά, γιατί όλοι παιδιά είμαστε, είναι το site του σταθμού. Μπορείτε να μπείτε, να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού, να ξέρετε πότε ακούτε ποιον. Εμείς είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έχει εδώ μεσημεριανή παρέα. Κάθε μέρα όμως 8 με 10 σας ξυπνάει ο Πέτρακας το πρωί. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία groovy χρόνια. Σας περιμένει να τον ζήσετε όπως παλιά. Μετά έχουμε 10 με 12 ατελείωτες επιτυχίες non-stop, μία μετά την άλλη, για να πάτε στη δουλειά χαρούμενοι πάνω απ' όλα. Και 12 με 2 έρχομαι εγώ εδώ για να τσεκάρω αν είστε καλά. Δηλαδή, τον πρώτο καφέ τον έχετε πιει? Το δεύτερο τον πίνετε? Γενικά τον πίνετε δεύτερο καφέ την ημέρα ή όχι? Για όσους τώρα έχετε ανοίξει τα ραδιοφωνά σας, ή για όσους είναι νεότεροι στην παρέα μας, είμαι ο Τάκης Φωτίου, ραδιοφωνικός παραγωγός από το 1988 στον αέρα, του θρυλικού Τζερόνιμο Γκρούβι, παιδιών του Τζερόνιμο, των οποίων παιδιών βρίσκονται αρκετά εδώ, στη φιλόξενη συχνότητα του Free 98,1, όπου υπάρχει ελεύθερη συχνότητα, ελεύθερο ραδιόφωνο. Τσουπ, τσουπ, εδώ είμαστε. Τι έχει συμβεί σήμερα από το πρωί? Πάρα πολλά έχουν συμβεί. Στην Ισπανία έχουμε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Βλέπετε, γίνονται αυτά πρόωρες εκλογές. Δηλαδή, 5 Οκτώβρη και ξυπνάει ο Πρωθυπουργός και λέει τέλη Νοέμβρη στις κάλπες. Μην με ρωτάτε εδώ τι γίνεται. Κάτι με τις ακρίβειες, κάτι με όλα αυτά. Κανείς δεν ξέρει αν θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα μας τύχει και εμάς. Κατά τα άλλα, είμαστε στον απόϊχο της πολύ ωραίας χρυσινής βραδιάς με την εθνική μας ομάδα να κρατάει το 0-0 και το αίτητο! Αίτητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητητο! Τι ωραία που νιώσαμε. Το μεταξύ, εγώ από το άγχος κάποια στιγμή το έκλεισα και είχα μπει στα sites και μέτραγα τα λεπτά ανάποδα, γιατί δεν μπορώ. Είμαστε και καρδιακοί άνθρωποι. Έχουμε και μια αλφαπίεση. Λογικό δεν είναι? Παρ' όλα αυτά, παιδιά, νομίζω ότι πήραμε μια πολύ βαθιά ανάσα. Δεν θα ήθελα να παίξω κι άλλον αγώνα με την Ελλάδα. Φτάνει, είπε ο Κλοπ. Μη μου ξανατύχει. Τα βλέπετε. Τους ταρακουνήσαμε λιγάκι. Εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί τα νέα παιδιά ζουν λίγο από όλο αυτό το πάθος που είχαμε ζήσει κι εμείς τότε, ξέρετε. Στους θρυλικούς εκείνους αγώνες που είχαμε ξεχυθεί στους δρόμους. Από νωρίς είχαμε οσμιστεί. Το οσμίζομαι, που λέει ο Σαμαράς. Το νιώθω ότι κάτι ωραίο έρχεται. Και το βλέπεις σε ζωντάνια των παιδιών, στο πώς παίζουνε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι? Εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ. Στους 22 βαθμούς σε σήμερα σας υποδέχομαι, παιδιά. Καλοκαιράκι, κοντομάνικο και σορτσάκια πάλι. Εντάξει, το βράδυ έχει ένα κρύο. Δηλαδή, εγώ κατέβασα, θέλω να σας πω, το πάπλωμα. Και όταν λέω πάπλωμα, μην φανταστείτε καμία παπλωματούρα από αυτές τα χωριά που είναι 80 κιλά το πάπλωμα και σε πλακώνει και γίνεσαι τόστ. Όχι, όχι, ένα απλό. Αλλά, παιδιά, το χρειαζόμουνα. Έχω και την εντύπωση ότι και παλιές πολυκατοικίες στην Αθήνα κρατάνε αυτή την υγρασία. Έτσι δεν είναι? Τα ξέρετε κι εσείς καλύτερα. Δεν περιμένετε εμένα να σας τα πω, ε.
1: It's the only station I like, just because it plays everything I like.
2: A better mix of music.

υπέροχο Terence Trent D'Arby. Terence Trent D'Arby, τον θυμάστε με το Rain. Η Azu, Don't Go, και τώρα η Καλά με το Freed From Desire. Αυτό το τραγούδι έχει γίνει και ποδοσφαιρικό σύμνο στα γήπεδα, το ξέρετε αυτό. Όσοι πηγαίνετε και όσοι ζείτε με το ποδόσφαιρο και το αγαπάτε, Τάκης Φωτής στο μικρόφωνο του Free κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, παιδιά, είναι η παρέα μας εδώ. 12 με 2 ζωντανά. Ο τρόπος για να επικοινωνήσετε ζωντανά εδώ με το στούντιο είναι πάρα πολύ εύκολος. Μπαίνετε στο site του σταθμού, είτε από το λάπτοπ στη δουλειά, στο σπίτι, είτε από το κινητό σας τηλέφωνο. Ανοίγετε ένα browser. Όλοι έχουμε ένα browser. Browser. Γράφετε www.free981.fm. Όχι .com.gr όπως είναι τα sites. Εμείς είμαστε ξεχωριστοί. www.free981.fm. Μπαίνοντας στο site μας, στο κάτω μέρος του site, είτε από το κινητό σου μπεις, είτε από το λάπτοπ σου μπεις, μπαίνω και εγώ τώρα, μισό λεπτάκι να μπω, το κάνω και εγώ μαζί σας. Κάντε το μαζί, έλατε να το κάνουμε παρέα. Έλατε, let's do it together. Free 981, κολλητά. Free 981.fm. Πατάω go, πάρα πολύ ωραία. Στο κάτω μέρος δεξιά, αν δείτε κάτω-κάτω, λέει chat, βλέπετε ένα κόκκινο κόμβιον. Έτσι ένα που πετάγεται σαν αυτό, ναι. Πατήστε το αυτό το κοκκινάκι. Πατώντας το ανοίγει το chat room. Εκεί δίνεις για τη δικιά μας και τη δικιά σας ασφάλεια την ημερομηνία γέννησής σας και αυτόματα ξεκλειδώνει το chat. Και είναι chat, δηλαδή μιλάμε και εμείς, αλλά μιλάτε και μεταξύ σας. Ευκαιρία να, ρε παιδί μου, όλοι εμείς που ακούμε από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη άκρη της Ευρώπης και πιο εκεί, όλοι εσείς μας ακούτε και εκτός, μπορείτε να μπείτε και να τσατάρετε μαζί μας. Guys and girls from all over the world, this is Athens Free Radio. You can always chat with us, it's really easy to do that. What you have to do and to say hello to the Greek fans here, what you can do is just go to our website free981.fm, free981.fm, find the chat button, unlock the chat by entering your age, the year of your age, we don't need more information, just the year, and here you are. You can chat, say hello, how are you, and if you want, you can request a song, why not? Να πούμε τις πρώτες καλημέρες στο George Molfetta. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Γεια σου, George. Γεια σου, Effie. Good morning, dear. How are you? Σωτήρη. Γεια χαρά σε όλη την παρέα. Να σας παρακαλέσω, έτσι όπως κάναμε και παλιά στο ραδιόφωνο, μόνο να μου γράφετε και την περιοχή σας. Γιατί θέλω μέχρι το τέλος της εκπομπής να έχουμε κάνει μια σούμα, να δούμε ποιες περιοχές ακούνε δυνατά, καθαρά, είτε από την αγαπημένη μας συχνότητα 98,1, είτε και πολύ απλά μέσα από το website ή κατεβάζοντας το application, για τα οποία application θα σας πω περισσότερα τις επόμενες μέρες. Θα σας αρέσουν τα νέα, είναι πολύ καλά. Λοιπόν, free981.fm, το κόκκινο τσουτσουνάκι που πετάγεται δεξιά κάτω, πατήστε το και έρχεσαι στην παρέα μας για να πείτε κι εσείς ένα γεια. Φιλιά να στείλω λοιπόν σε όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδας μας ακούτε δυνατά και ζωντανά. Τάκης Φωτής στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Με ηλιοφάνεια σήμερα η Αθήνα, αφού έριξε και τι δεν έριξε σε όλη την Ελλάδα τρεις μέρες. Με 22 βαθμούς σας υποδέχομαι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό δρόμο σε όλους όσους οδηγούν. Ψυχραιμία και υπομονή.

το αιώνιο ζευγαράκι της καρδιάς μας, ο Jason Donovan και η Kylie Minogue. Θυμάστε τι γινότανε τότε. Ασχολιόμασταν όμως, γιατί μας άρεσε αυτή η φάση. Μας άρεσε που η μουσική βιομηχανία τους είχε βάλει μαζί και καλά. Τώρα τα είχανε, δεν τα είχανε, ήταν μια άλλη ιστορία. Πάντως φασαρία γινότανε. Kylie and Jason, Jason and Kylie. Οι ωραίες εποχές των Stock, ITN and Waterman. Είμαστε πάντα εδώ στα μεσημέρια στο Freeze 98,1 ζώντανα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το στούντιο, είπαμε, μπαίνετε στο site του σταθμού free981.fm. Βρίσκετε το κόκκινο κουμπάκι κάτω που λέει chat, το πατάτε, ξεκλειδώνετε τη συνομιλία και εδώ είμαστε για να μιλήσουμε μαζί. Την αγάπη μου να στείλω σε όλους όσους μας ακούτε όπου κι αν είστε. Να ξεκινήσω από το αγαπημένο μας στρατόπεδο εκεί στη Νέα Πέρα. Μου ευχαριστώ πάρα πολύ το Μανώλη και όλη την παρέα που ήρθανε στο Groovy Moods. Παιδιά, περάσαμε τόσο ωραία στο πρώτο καράοκε. Έχουμε σηκώσει και βιντεάκια, δηλαδή ήταν τόσο ωραία. Θέλω να σας πω ότι διασκεδάζω αφάνταστο στο καράοκε, γιατί τραγουδάμε όλοι, έχει πλάκα. Είτε είμαστε φάλτσοι είτε δεν είμαστε και το ζούμε πραγματικά. Μετά λοιπόν την απίστευτη επιτυχία, πολύ σύντομα θα έχουμε δεύτερο καράοκε, λίγο πριν τις γιορτές. Και θέλω πάρα πολύ να έρθετε. Αλήθεια θέλω να έρθετε. Δηλαδή, εκεί που λέγατε να πάμε, μωρέ, να μην πάμε, να έρθετε. Να έρθετε γιατί έχει πλάκα πρώτον. Γιατί το ζούμε, γιατί ξαναζούμε όλα τα ωραία των 80s και των 90s, γιατί ακούσαμε φωνάρες. Υπάρχουν άνθρωποι με καταπληκτικές φωνές, αλλά και με πάρα πολύ κέφι. Λοιπόν, το χαρήκαμε πάρα πολύ και στο επόμενο καραόκε σίγουρα θα σας πω πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω, εγώ διασκέδασα τόσο, αλήθεια. Και την άλλη φορά που είχα κάνει μ' άρεσε, ακόμα, τώρα ήταν ακόμα καλύτερα. Την αγάπη μου να στείλω στον κύριο Ζάχου, στον Groovy Moods εκεί στην Άνω Γλυφάδα. Το αγαπημένο κοκτέιλάδικο των 80s και των 90s με τις ωραίες πίνσες και τα ωραία κοκτέιλς. Λοιπόν, παιδιά. Τι ήθελα να σας πω. Α, ναι. Έχω 500 πράγματα να σας πω και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Από πού να αρχίσω. Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου καταρχήν σε όλους όσους ακούνε και μας κάνουν λίγο στην άκρη, ρε παιδί μου, και μας στέλνουν ένα μήνυμα. Γεια σου, Αναστάσια, από την Κόρινθο. Φιλάκια στην Κόρινθο. Φιλιά και στον άλλο Αναστάσιο. Αν βρω και τι τρίτο Αναστάσιο να μας ακούει και να μας στείλει μήνυμα, θα τρελαθώ, αλήθεια. Καλημέρα από τη Ζυρίχη. Πολλά φιλιά στην Ελβετία που μας ακούνε δυνατά και ζωντανά. Γεια σου, Σωτήρη, από τα ωραία μας Ιωάννινα. Τι ωραία που είναι τα Ιωάννινα. Θα αρχίσω να ζητιανεύω φιλοξενίες αν ακούω τέτοια mail. Η Ζυρίχη, εκεί έχεις μεγάλο σπίτι. Δηλαδή, να έρθουμε να κάνουμε ένα καραόκε πάρτι. Ή στα Ιωάννινα ακόμα καλύτερα. Καλημέρα και στη Ζέφη από τα ωραία μας τα Πατήσια που πάνε πάντα

Ναι, τώρα αν ήταν ο Ντίμης εδώ θα έκανε ένα μίξ, καταλάβατε. Αυτό. Ντίμη, έρχεσαι λίγο. Ντίμης MC, Ντίμης Κοντορούς από τα παλιά. Την Παρασκευή κάνουμε μαζί εκπομπή εδώ στον Free και σας ετοιμάζουμε ωραία πράγματα YouTube-ικά σε λίγο. Λίγο υπομονή, να συντονιστούμε λιγάκι. Είμαστε και νέοι άνθρωποι, 25 χρονών και κάτι και οι δύο. Τάκης Φωτίου, ζωντανά στον Free 98,1. 12 με 2 Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τρίτη και Πέμπτη μουσικάρε. Αποτοξίνωση. Το μισό ραδιόφωνο λέει Παναγία μου, ευτυχώς σταματάει να μιλάει 12 με 2 κάποιος Τρίτη Πέμπτη. Αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό που θέλει τον μπουρουμπούρου. Εμείς είμαστε για το ποσοστό που σας αρέσουν και τα δύο. Νομίζω ότι είναι η μαγική συνταγή, η μαγική λύση. Το θερμόμετρο ανεβαίνει, παιδιά, φτάνει τους 23 βαθμούς σιγά σιγά και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εγώ μου αρέσει πάρα πάρα πολύ που είναι φθινοποράκι, αλλά ταυτόχρονα έχει και λίγο ήλιο. Είναι ωραίο. Είναι Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι φθινοποράκι το original. Δεν είσαι μες στον πάγο, δεν έχει καύσωνα, έχει αυτή την ωραία δροσούλα, το φθινοποράκι να βγεις, να περπατήσεις, να πας τη βόλτα σου, να πιεις την πυρίτσα σου. Pet Shop Boys.

0: κοινό. Freeze 98,1. Πάντα δυνατά ζωντανά. Από το πρωί 8 η ώρα με Πέτρακα το πρωί. 12 με 2 Τάκης Φωτίου ζωντανά. Και όλο το πρόγραμμα του σταθμού όπως ανανεώνεται συνεχώς. Μπορείτε να το βλέπετε στο site μας www.free981.fm www.free981.fm. Στο κάτω μέρος υπάρχει και η επιλογή του chat. Ένα κόκκινο φακελάκι. Πατήστε το και ελάτε να μας πείτε ένα γεια κι εσείς εναλλακτικά. Αν βαριέστε να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία, που δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε και εσείς και τρεις θερμίδες να στείλεις ένα μήνυμα, μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social. Στο Instagram πάρα πολύ εύκολα, γράφεις Τάκης Φωτίου, απλά ανάμεσα στο Τάκης και στο Φωτίου βάζεις μια κάτω παύλα, δηλαδή Τάκης κάτω παύλα Φωτίου. Το ίδιο και στο Facebook, Τάκης Φωτίου και με βρίσκεις. Για οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, να συνεργαστούμε μαζί, να κάνουμε ωραία πράγματα εδώ στον αέρα του Free. Να μάθει ο κόσμος για τη δουλειά σας, για το μαγαζί σας. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με όλους και όλες. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ελάτε να μιλήσουμε. Ελάτε. Σχολεία και οφτιάς. Ελάτε. Instagram, Τάκης, κάτω παύλα Φωτίου. Facebook, Τάκης Φωτίου. Σας περιμένω. Όλο το 24ωρο Free γυρνάει το χρόνο πίσω. Παίζει τραγούδια και επιτυχίες όλο το 24ωρο από τις χρυσές δεκαετίες των 80s, 90s και 0s. Όλοι οι παραγωγοί του σταθμού βάζουν το καλύτερό τους σε αυτό. Ψάχνουμε, βρίσκουμε τραγούδια που μας έχουν λείψει, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Πάντα με πολύ αγάπη και για τη μουσική, αλλά πάνω απ' όλα για το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο που ψάχνει τους βηματισμούς του στα FM στο 2026. Με μια νέα γενιά και νέους ανθρώπους που δεν ξέρω αν τα αγαπάνε ιδιαίτερα. Μιας και έχουν εθιστεί τόσο πολύ πλέον στα social. Το ραδιόφωνο το έχουν βάλει στην άκρη, αλλά τουλάχιστον είμαστε εμείς. Η 30-40 Plus που το αγαπάμε, το ακούμε στο αυτοκίνητο. Βάλτε τον Free στις επιλογές του αυτοκινήτου σας. Έτσι όπως είστε, προσθέστε τον. Έλα, έχετε το αθλητικό σας, το πολιτικό σας, το ελληνικό σας.
1: You're my lover.
0: Yes.
1: You're my hope.
0: Everything.
1: You're my dreams.
0: Yes.
1: My life.
0: Όλα.
1: My passion.
0: Όλα.
1: My love.
0: Όλα.
1: My sights.
0: Yes.
1: My money. Violence, religion, injustice, and death.
0: All right. Αιώνιος έρωτας, είπε Pet Shop Boys. My life, my love, my sex, my everything. Πού είναι και ο Ιωάννης να μου πει μαρινάρο, να μαρινάρει τίποτα να ψήσουμε. Έχω και αυτούς τους φίλους που παίζω τραγουδάρες στο Pet Shop Boys και μου στέλνουνε μαρινάρο. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας όπου και αν είστε. Εδώ η παρέα μας μεγαλώνει και το χαιρόμαστε, το ευχαριστιόμαστε. Έχω μεγαλώσει κάνοντας επικοινωνιακό ραδιόφωνο, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία, να κρατάμε την επαφή μας, να γνωριζόμαστε, να μιλάμε, να είμαστε μια ωραία αγκαλιά και μια ωραία παρέα τα μεσημέρια, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, παντού.

Γεια σου Δημήτρη ακριβώς. Ο Δημήτρης στέλνει την αγάπη του από την Κέρκυρα. Δεν είναι ωραία φάση αυτό το ίντερνετ. Έτσι το λέγαμε όταν είχε πρωτοβγεί. Αυτό το ίντερνετ δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Μας ακούτε ο φίλος από την Κέρκυρα. Καλημέρα σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους. Ένας ακροατής των μεγάλων στην μόνη του JGRS. Μουσικάρες και εδώ στον Free.

0: ποιοι είναι όλοι αυτοί, Βρεσταύρο. Δεν λέει Τάκης Φωτίου, δεν λέει Free. Δεν θα την ξαναπαίξω. Θα σέβονται. Θα σέβεσαι. Ρολόι δείχνει 6 λεπτά μετά τη μία. Ήρθε η ώρα να κηρύξω το τέλος της εργάσιμης ημέρας. Τέλος, σχολάσαμε. Πάμε παραλία. Έλα, έχει 23 βαθμούς στην Αθήνα. Πάμε παραλία για καφεδιά. Κηρύττω το τέλος της εργάσιμης Δευτέρας.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
0: Τάκης Φωτίου ζωντανά μέχρι τις 2. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή είμαστε ζωντανά στον αέρα. Και it's on you αν θα μας ακούτε ή όχι. 98,1 για όλη την Αττική, δυνατά και ζωντανά. Διαδικτυακά, free981.fm. Καλύτερη παρέα στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, στο σπίτι, τι μαγειρεύετε. Τι φαΐ έχει σήμερα Δευτέρα. Ο Δημήτρης από την Κέρκυρα στέλνει την αγάπη του. Ο Αναστάσης μας από την Κόρινθο. Ο άλλος Αναστάσης μας ακούει από τη Ζυρίχη. Γεια χαρά στη Ζυρίχη μας. Ο Σωτήρης από τα Γιάννενα. Η Εύη από την Αθήνα.
2: MCSH.

ευχαριστώ πολύ τους νοσταλγούς. Το μεγαλύτερο Facebook group των 80s, 90s, δεν ξέρω και εγώ πόσες χιλιάδες κόσμος συντονίζεται και ακούει μαζί μας. Και στο Insta, ευχαριστώ νοσταλγή. Love you, love you, love you. Το αιώνιο ερώτημα όμως από τότε που κάνουμε ραδιόφωνο είναι το ένα και το... Δεν έχει υπάρχει άλλο, μόνο ένα. What is love? What is love? Έμαθε ποτέ κανένας what is love όλα αυτά τα χρόνια? Κανένας δεν ξέρει. Μόνο Jesus ξέρει.

Ποτέ. Σας το έχω πει άλλωστε, υπάρχει ένα, δεν ξέρω με το Γιάννη, πρέπει να το έχουμε συζητήσει μαζί αυτό. Γιάννη, το θυμάσαι, Γιάννο? Υπάρχει, παιδιά, στο YouTube ένα κανάλι το οποίο παίζει το What is Love. 17 ώρες το αφήνεις και κάνει συνέχεια What is Love και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Δεν σταματάει συνέχεια έτσι, non-stop, και έχει εκατομμύρια views. Δεν ξέρω, ψάξτε το λίγο στο YouTube να το βρείτε αυτό. Είναι εμπειριάρα. Φιλάκια στην Πάρα να στείλω που μας ακούνε. Γεια σου Γιάννη μας. Άντε να μας έρθει στην Αθήνα. Άντε, άντε, άντε, άντε. Να γίνουμε περισσότεροι Γιάννηδες. Να έχουμε fit Γιάννηδες. Για να γίνουμε και εμείς fit κάποια στιγμή το 2034. Τότε το υπολογίζω. Απ' την άλλη, σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πάμε λίγο Euro. W. Έλα να κοπανηθούμε λιγάκι.

With an angel, χορεύοντας με τον άγγελό σας. Ποιος είναι ο άγγελος? Ο άγγελος, όλοι έχουμε τον αγαπημένο μας άγγελο, τον άγγελο που μας προσέχει. Στην προηγούμενη ερώτηση, what is love, η απάντηση είναι μόνο ο Jesus ξέρει what is love. Εδώ είμαστε πάντα ζωντανά, 19 λεπτά μετά τη μία. Είναι ο Φρύσος 98,1. Ο Τάκης Φωτίου είναι μαζί σας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Παρασκευή μαζί με τον Τίμη, 12 με 2. Ξεθάβει επιτυχίες στον 80, στον 90, στο Zero, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, τραγούδια που έχουμε χορέψει. Τραγούδια που μας θυμίζουν χωρισμούς, αγάπες, έρωτες, χιλόπιτες. Διότι αν δεν έχεις φάει χιλόπιτα στη ζωή σου και να την έχεις να σου έχουν αφιερώσει τραγούδι χιλόπιτας ή να κάθεσαι να ακούς μπαλάντες όλη νύχτα μετά από χιλόπιτα, δεν έχεις ζήσει ζωή. Άντε τώρα να εξηγήσεις το 18χρονο, 19χρονο πώς εμείς περνούσαμε τον πόνο μας τότε. Και τι νιώθαμε και πώς τα νιώθαμε. Έτσι δεν είναι? Πες τα Γιάννη. Καλησπέρα στο Γιάννη το Βιδάλι, ο οποίος γυμνάζεται και ακούει Free. Φιλάκια να στείλουμε στον Γιάννη μας από την Πάρο και τον περιμένουμε να έρθει στην Αθήνα. Γεια σου ρε Γιάννα ρε, γεια σου ρε Γιάννα ρε. Το καλύτερο κορμί της Πάρου. Φιλάκια στο Γιάννο μας, το καλύτερο κορμί της Αθήνας, του νέου κόσμου. Αυτοί οι δύο είναι το motivation μου, να ξέρετε. Πολλά χρόνια ο Γιάννης βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Έτσι ώστε να τα βλέπω και να λέω, μην τρώτε εσείς, να τρώω εγώ. Δηλαδή, για να κρατήσετε εσείς τα κορμιά σας, θα τρώω εγώ. Νομίζω ότι είναι μια αλληλοβοήθεια αυτό, δεν είναι? Να υπάρχει ισορροπία στη φύση. Αφού δεν τα τρώτε εσείς αυτά, θα τα τρώω εγώ. Αυτά λέω και μετά με βρίζει ο Μανολαράκης, ο οποίος είναι και πάλι δίπλα μου στην προσπάθειά του να χάσουμε καμιά 15 κιλά.

καλοκαιράκι. Και το καλοκαιράκι το έχουμε... Ακόμα δεν μπορεί να βγει από πάνω μας. Δεν μπορεί να φύγει από πάνω μας. Δεν είμαστε παιδιά του καλοκαιριού. Αλλά παρόλα αυτά, όπως έλεγα και πριν, το φθινόπωρο έχει κάνει μια ωραία, πολύ ωραία έναρξη. Δηλαδή είναι το φθινόπωρο από τα παλιά που λέμε. Το καλό, ωραίο φθινόπωρο. Με τις βροχές του, με τη δροσούλα του, χωρίς να πεις Θεέ μου τι κρύο έχει. Μπορείς δηλαδή να κυκλοφορήσεις έξω, να περπατήσεις, να πας τη βόλτα σου. Όλα μπορείς να τα κάνεις. Είναι το original, το σωστό φθινόπωρο.

Because the night belongs to lovers. Που λέτε αφιερώνω στο Γιάννη μας που σας μιλάω τόση ώρα, γιατί είναι ένας φίλος που τον έχω 15 χρόνια στη ζωή μου. Έχουμε ξενυχτήσει μαζί, έχουμε χορέψει μαζί, έχουμε περάσει COVID παρέα. Έχουμε κάνει συζητήσεις και ομιλίες 2 ώρες, 3 ώρες. Καταλήξαμε σε κάποιο συμπέρασμα, όχι ποτέ. Γεια σου ρε Γιάννη. Το καλύτερο κορμί της Πάρου. Ναι κορίτσια, θα σας τον φέρω και θα τον παντρέψουμε στην Αθήνα. I promise. Ελεύθερος είναι. Στο επόμενο πάρτι στο σταθμό θα σας τον παρουσιάσω. Θα σας παντρέψω και με τον Γιάννη και τον Γιάννο. Γεια σου ρε Γιάννο. Έχω τον Γιάννη, τον Γιάννο. Θέλει κανένας άλλος να παντρευτεί? Αν θέλει κανένας άλλος να παντρευτεί να μου το πει. Ποιος άλλος μας ακούει, έχουμε κι άλλο κορμί δυνατό. Γεια σου Κωστή. Γεια σου Νίκο, μας ακούς από την αυτοκινητάρα σου και πηγαίνεις και προχωράς. Μου την έχουν πέσει γυμναστηριακή τώρα. Θα φάω σαλάτα το μεσημέρι. Καταλαβαίνετε τι κάνουν, Έφη, να στα πω εγώ. Αγόρια, κορίτσια, εσείς. Εμείς που παλεύουμε τις διατροφές 500 χρόνια. Μου την πέφτουν εν ώρα εκπομπής. Και μετά εκεί που λέω το μεσημέρι να πλακώσουμε κανένα σουβλάκι, βρίσκομαι με το αγγούρι και την ντομάτα. Μου κάνουνε motivation θετικό. Με προσέχουνε, δεν έχω ένα παράπονο. Έτσι δεν Αναστάση? Έτσι δεν είναι Γιάννη Βιδάλιε? Γεια σου ρε Γιάννο, Γιαννουλάτσι, Όχι, θέλω να τα βλέπετε τι περνάω. Κορίτσια, μιλήστε. Κορίτσια, είναι όλοι ελεύθεροι, θα σας παντρέψω. Θα γίνω ανήτος σπάνιος. Και άλλη γυλόπιτα, λέει ο Γιαννουλάτσι. Έχω κάνει συλλογή. Γιαννουλάτσι, δεν παθαίνουμε τίποτα. Οι χιλόπιτες παλιά ήταν η ζωή μας. Αυτές που μας κρατάγανε δυνατούς και ζωντανούς. Να συνεχίσουμε να παλιάσουμε.

Νάτος και ο Γκάμπριελ μου λέει: γεια σου Τάκη. Τα κιλά είναι μια ιδέα. Σε λιγότερο από 1,5 χρόνο έχω χάσει 35 κιλά. Τρέξιμο κάθε μέρα και λίγο περιορισμό στο φαγητό. Δεν χρειάζεται κάτι ακραίο. Ζανετή να ακούς. Δηλαδή τι μου λένε, ότι και ψεύδομαι και τρώω, θα τρελαθώ δηλαδή. Παιδιά, η διατροφή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Πείτε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, ώρα 1:30 εδώ στον Free 98,1. Τι κάνουν τα motivation μου. Γεια σου Τζέο Σόκαλης, οι φίλοι μας έχουν μπει στο site του σταθμού free981.fm, υπάρχει επιλογή chat κάτω κάτω, πατήστε και μπείτε να πείτε ένα γεια. Ο Γκάμπριελ μου λέει: γεια σου Τάκη, τα κιλά είναι μια ιδέα, αυτό ακριβώς λέω εγώ. Ανεκμετάλλευτο πάει το κορμί μου, λέει ο Γιαννουλάτζης. Πρέπει να παντρέψω. Το Βιδάλι από την Πάρο μας έρχεται εδώ, κορίτσια, θα σας γνωρίσω εγώ. Εδώ, εδώ, να ακούτε, γυναίκες. Είστε που είστε συντονισμένες. Να κάνουμε και καμία δουλειά. Περνάνε τα χρόνια. Θα θυσιαστώ εγώ, θα πάρω εγώ τα κιλά που δεν τρώτε, θα τα πάρω εγώ για να παντρέψω τους φίλους μου. Αυτός είναι ο σωστός ο φίλος. Γεια σου Τζέο Σόκαλες, και ο Τζέο είναι κορμάρα. Σας έχω πει, μας την έχουν πέσει γυμναστηριακή τώρα. Pop, θα φάω αγκούρι ντομάτα σήμερα. Και ένα αυγουλάκι, γιατί το αυγουλάκι είναι του Θεού. Πόσα αυγά τρώτε την ημέρα. Τι μου λέει ο Τζέο. Τον έχασα, Τζέο μου. Είχα φάει χιλόπιτα από σεφ με καραμελωμένα αμύγδαλα πασπαλισμένα με μέλι. Ωραίες, αυτή είναι η καλύτερη χιλόπιτα. Επίσης οι χιλοπίτες είναι πάρα πολύ ωραίες. Για να δω τι μου λέει ο Βιδάλης από την Πάρα που γυμνάζεται. Έχει τσάτ, βεβαίως. Λοιπόν, άκου Γιάννη, μπαίνει στο browser free981.fm, μπες από Safari ή Chrome, το λέω και εσάς που ακούτε, free981.fm, και κάτω κάτω υπάρχει επιλογή chat. Ανοίγει ένα παραθυράκι και μιλάτε. Να, το σπίκι ο Γιάννης. 6 αυγά λέει ο Γιάννης. Τώρα πάει, ξεκινήσαμε πάρλα. 6 αυγά την ημέρα είναι ok, να μπουν όλοι πρωτεϊνικοί. Βιδάλη, να σε γνωρίσω εδώ μετά, αλλά το άλλο γυμναστήριο. Ζανετή, να μπλέξαμε. Έφη, που είσαι, μ' αφήνεις μόνο μου. Μου την έχουν πέσει όλοι. Τα δικά μας τα χρόνια κόλλησαν στο 2000. Δεν μεγαλώνουμε ποτέ. Μπράβο ρε Γιάννη που μπήκες. Ο Τζέο μου λέει: πόσα κιλά 90 είσαι τάκα ρε. Καλησπέρα σε όλους, δώσε και σώσε. Μόνο Τάκης, μόνο Free, μόνο 90's. Αυτά θέλω να ακούω. Παιδιά, ο Βιδάλης που έχει μπει στο τσάτ είναι από την Πάρο. Γυμνάζεται τώρα και ταυτόχρονα τσατάρει, ακούει. Και έχει μπει να μας δώσει τα φώτα του. Εδώ μαζί με αυτή την παρέα θα πορευτούμε όλοι και θα βάλουμε στόχο το 2026. Με κορυφή το 2027 θα χάσουμε όλοι μας όσοι ακούτε τα κιλά μας. Όλα αυτά που κουβαλάμε όλα αυτά τα χρόνια. Και να πάμε όλοι μαζί στην Πάρο Γιάννη, 15 Αύγουστο να το γιορτάσουμε. Και μετά οι ελεύθεροι θα παντρευτούν. Τις άλλες ελεύθερες πιστεύω. Μην μας έρθετε κρυφοπαντρεμένες. Τι να κάνω, θα παντρέψω τους φίλους μου. Ας κάνω ένα καλό στην κοινωνία. Και μετά αν πιάσει και βρόχα, θα βγούμε και θα χορεύουμε. Μπήκε κι άλλος, και ο Νίκο. Νίκο εσύ, κι άλλος γυμναστεριακός. Εντάξει, τώρα έχουμε δέσει παιδιά. Αυτό είναι. Εγώ να πάρω θέλω Γιάννη μου, εγώ θα σου δώσω όσα κιλά θέλεις. Θες 10 κιλά, πάρε 10 κιλά. Έλα στην Αθήνα και θα σε φτιάξω εγώ. Ζανετίνα, εμείς να μιλήσουμε για συνταγές. Νομίζω. Καλωσορίζω τον Νίκο, όπως πάει για τον τρίτο γάμο. Βλέπετε, υπάρχουν και χειρότερα. Γεια σου ρε Νίκο, καλώς τον. Άλλος γυμναστηριακός εκεί έξω να φρικάρω σήμερα.

Blue Pearl, Naked in the Rain στον Free. Φιλιά στο Μοσχάτο να στείλουμε στον Άσο. Χαιρετισμούς σε όλους τους συνταξιούχους που παραμένουν 25,5. Δεν υπάρχουνε χοντροί, λέει ο Νάσος. Κοντοί για το βάρος τους υπάρχουνε. Νάτα! Χαιρετώ τους υπερασπιστές των αδυναμών. Αδυναμών. Naked in the Rain, χορεύοντας γυμνή στη βροχή. Τάκη, ζεις εσύ μας οδηγείς προς τη δίαιτα. Come and wash away the pain. Step into the blessed rain. Cool the fire in your soul. The rain will make you whole. Όλους θα σας παντρέψω. Step into the blessed rain. Τώρα, αν δεν θέλετε να παντρευτείτε, θα κάνουμε ένα group. Το οποίο θα λέγεται Περνάμε καλά. Αυτό. Διότι και αυτοί που παντρεύτηκαν, τι κατάλαβαν. Νίκο, θα μοιράσω εγώ κι άλλα κι

Αυτά περνάω, παιδιά, αυτά ζω. Ακολουθήστε με στο Insta, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, μην τρέπεστε. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, σας περιμένω. Πάντα δυνατά, πάντα ζωντανά, στον Free!

Technotronic. This beat is Technotronic. Αυτός είναι ο Freeze 98,1, το αγαπημένο ραδιόφωνο των 80s, 90s, Zeros. Εμείς είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 2. Είναι η δεύτερη εβδομάδα που είμαστε στον αέρα. Το ξέρω ότι επαναλαμβάνομαι λίγο σε αυτά, αλλά θέλω να μην ξεχνιόμαστε ότι είμαστε παρέα τα μεσημέρια, έτσι ώστε να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Την αγάπη μου σε όλους όσους οδηγούν αυτή την ώρα. Για ψυχραιμία, για υπομονή, η κίνηση είναι αυξημένη, αλλά δεν γίνεται και τη παλαβή στην Αθήνα. Είμαστε μια χαρά, είμαστε μια χαρά. Στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα ανέβει κι άλλο. Αλλά το φθινοποράκι είναι εδώ και είναι ακριβώς όπως πρέπει. Το φθινόπωρο όπως πρέπει να είναι. Η Ζέφη μου έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Μ' αρέσει να επικοινωνούμε και να μιλάτε μεταξύ σας, αλλά και να μιλάτε εδώ με το στούντιο. Μην τρέπεστε, παλιά. Επί γκρούβι χρόνια επικοινωνούσαμε. Δεν είχαμε ούτε παιδιά, δεν είχαμε ούτε ίντερνετ. Και στέλναμε ωραία μηνύματα, στέλναμε γράμματα με τα κινητά μας, SMS, θυμάστε. Τώρα τα πράγματα είναι πιο ελεύθερα, πιο όμορφα, πιο εύκολα. Το ραδιόφωνο όσο το ακούς, μπορεί να μην ακούς 98 και 1 στην Αττική, αλλά μας ακούνετε χάρη στο applications, χάρη στα, στο ίντερνετ, μας ακούνετε σε οποιαδήποτε μεριά του πλανήτη, δυνατά, ζωντανά, καθαρά. Και αυτό είναι το πιο ωραίο που έχει γίνει, παιδιά, στον κόσμο του ραδιοφώνου. Και όλοι εμείς που αγαπάμε το ραδιόφωνο από τα παλιά, έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε, να μιλάμε, να επικοινωνούμε και να ξαναβρισκόμαστε, να μιλάμε, να επικοινωνούμε και να χορεύουμε μαζί. Έρχονται και οι παρτάρες στο σταθμό πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε θα βρεθούμε και πάλι και θα χορέψουμε παρέα. Πόσες αναμνήσεις, ειλικρινά, μου λέει η Ζέφη. Γεια σου, βρε Ζέφη. Μου γράφει, είναι απίστευτο. Σε βρήκα κατά λάθος ψάχνοντας σταθμό. Πάντα προτιμώ 80s, 90s. Και όποτε ακούω ένα τραγούδι που είναι εκεί κοντά σε αυτή την εποχή, το αφήνω. Και ξαφνικά ακούω τη γνώριμη φωνή σου από τον Τζερόνιμο Γκρούβι και μου φέρνει τα νιάτα μου μπροστά. Πόσες αναμνήσεις, Ζέφη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας βρήκες. Γεια σου, Ζανετίνα μου και εσύ. Τα αγαπημένα μου κορίτσια, να ξέρετε κάτι με τις γυναίκες. Το ραδιόφωνο γυναίκες, γυναίκες και ραδιόφωνο είναι μια ερωτική σχέση πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό είναι γιατί είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό σημείο έκφρασης. Όχι γιατί οι άντρες και τα αγόρια πάνε πίσω, αλλά έχουμε μια άλλη μεταξύ μας σχέση. Χαίρομαι που βρισκόμαστε μετά από πολλά χρόνια μαζί. Έχουν βοηθήσει τα social. Αν ένα καλό έχουν κάνει τα social, παιδιά, είναι ότι βοηθήσαν να ξαναβρεθούμε. Κάτι με τα live στο TikTok, κάτι με το Instagram, κάτι με το Facebook. Βρείτε με. Γράψτε στο Facebook τα και σφωτίο θα με βρείτε. Είμαστε 8.500 φίλοι που ακούμε ταυτόχρονα. Βρείτε με στο TikTok, γράψτε απλά το όνομά μου. Και στο Instagram, γράψτε Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, άντρες γυναίκες, ακολουθήστε. Ελάτε να γίνουμε ξανά αυτή η ωραία παρέα από τα παλιά, που θα μιλάμε, που θα τσατάρουμε εδώ τα μεσημέρια μαζί με τα μουσικής, που θα ανταλλάζουμε τα μηνύματά μας όπως παλιά, που θα έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία, είτε μέσα από τα social, είτε μέσα από το site του σταθμού εδώ. free981.fm free981.fm, πατάς το κόκκινο αυτοκόλλητο κάτω δεξιά που λέει chat. Δίνεις ένα username και έρχεσαι στην παρέα μας. Τι να πρωτοθυμηθώ που χορεύαμε. Σε ακούω από 14 χρονών. Εγώ πάντα χορευταρού και ενώ κάποια στιγμή χάνω τον μπαμπά μου, είσαι η χαρά μου στη μοναξιά μου. Είσαι η χαρά μου στη μοναξιά μου. Είναι το πιο ωραίο μήνα που μου έχει στείλει σήμερα άνθρωπος. Σε ευχαριστώ. Καλώς ήρθες, Ζέφη. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και από τον Παναγιώτη το Διαμαντή εδώ. Γεια χαρά, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Παναγιώτηδες, Γιάννηδες, Ζέφη, Νίκο. Χαίρομαι που είστε όλοι εδώ στην παρέα και περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί. Λοιπόν, λοκάρετε τη συχνότητα στο αυτοκίνητο. 98,1. Λοκάρετε. Βάλτε το μέσα στην μνήμη σας. Έτσι ώστε τα μεσημεράκια να κάνουμε παρέα ένας τον άλλον. Το κάναμε, το κάναμε. Όσοι έχετε, είστε μπροστά από έναν υπολογιστή, γράψτε free981.fm, όχι comgr.fm. Υπάρχει chat, υπάρχει ένα κόκκινο, ωραίο, ωραιότατο αυτοκολλητάκι κάτω δεξιά. Πατήστε το. Για να ξεκλειδώσει, δίνεις την ημερομηνία που έχεις γεννηθεί. Γράψτε 2000. Τόσο δεν είμαστε. Ναι. Και μπείτε εδώ στην παρέα μας. Ελάτε να μας πείτε να για να μιλήσετε και μεταξύ σας. Εναλλακτικά, αν δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά, βρείτε με στο Insta, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, για να ενημερώνεστε για τις εκπομπές, για τα parties, για τα live μας, για την παρέα μας πάνω απ' όλα. Πάμε!
10 λεπτά ακόμα. Ό,τι προλάβουμε, ελάτε. Η παρέα μεγαλώνει.

Και άλλα μηνύματα, και άλλα μηνύματα. Ελάτε, σήμερα νομίζω ότι μας έχει πιάσει λίγο η νοσταλγία μας. Μας έχει πιάσει, αλλά μας αρέσει, μας έχει πιάσει αυτή η νοσταλγία, η αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πολύ για τα follow που κάνετε στο Insta. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, Τάκης Φωτίου στο Facebook. Λοιπόν, το ραντεβού μας είναι Δευτέρες, Τετάρτες, Παρασκευές. Σημειώστε το. Τι θα το ξεχάσετε, μόνο ένας το ξεχνάει. Οι άλλοι το θυμούνται. Για να δω πόσοι από εσάς θα το θυμηθείτε Τετάρτη, 12 να είστε εδώ συντονισμένοι. Νάτος και Παναγιώτης, σας είχαμε τύχει στο μετρό πριν καιρό, αλλά ντρεπόμουν να σας πλησιάσω. Γιατί μου μιλάς στον πρώτο πληθυντικό, αισθάνομαι 90 χρονών. Ντρεπόμουν να σας πλησιάσω, κυρετάκι μας, και να σας μιλήσω. Ήμασταν σε απόσταση 2 μέτρων μέσα στο βαγόνι και πηγαίναμε προς Δημοτικό Θέατρο τον Αύγουστο. Α, θα κάνω μια πάρα πολύ ωραία βόλτα στον Πειραιά τον Αύγουστο. Να συναντήσω έναν επίσης φίλο ακροατή από την. Πού ήταν να δεις, από την. Μπορεί να μας ακούει τώρα και θα με βρήσει που δεν θυμάμαι από πού ήταν. Από το Όσλο. Από το Όσλο της Νορβηγίας. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Έπρεπε όμως να πεις ένα γεια, βρε Παναγιώτη, Παναγιώτη. Μην τρέπεστε να μιλάτε, βρε εσείς. Μου τα στέλνετε και μηνύματα αυτά σε είδος τηλεφορίας. Αφού κινούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να μιλάτε, να μην τρέπεστε. Έτσι κρατάμε την επικοινωνία μας. Ο Γιάννης ο Βιδάλης μου λέει: σε φοβήθηκε, ρε. Μα ναι, είμαι και 3 μέτρα, βρε Γιάννη. Λογικό δεν είναι. Και εσύ όταν με είδες πρώτη φορά δεν είπες «Πού πας βρε ψηλέ» δεν το πες, το πες. Λοιπόν, θέλω τώρα να εμπνευστώ από το Γιάννη που μου έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα για το καλοκαίρι που μου λέει «Το καλοκαίρι είναι θέμα mindset, τέρμα, σωστό». Πρέπει να νιώθουμε συνέχεια το καλοκαίρι στην καρδιά μας, που έλεγε και το τραγούδι. Στην ψυχή μας. Γενικά να κινόμαστε σε ρυθμούς καλοκαιριού, άσχετα αν είναι φθινόπωρο ή ας είναι χειμώνας. Να νιώθουμε αυτή την. Αυτό το mindset, όπως λέγαμε και στο χωριό μας. Να μπούμε δηλαδή σε μια κατάσταση καλοκαιρινής ραστόνης, θα έλεγε κανένας. Και αυτό βοηθάει και η μουσική. Έχω τουλάχιστον 2-3 τραγούδια από εμένα τουλάχιστον μου θυμίζουν καλοκαίρι. Το πρώτο είναι αυτό, τα άλλα θα σας τα παίξω την άλλη Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όχι την άλλη, αυτή την Τετάρτη. Δεν σας έρχεται το καλοκαίρι η θάλασσα, η αμμουδιά, οι παραλίες, οι λουκουμάδες με τη ζάχαρη, όταν ακούτε Νίκο Γκάνο και Λα Σάμερ,

Νίκος Γκάνος, Last Summer. Ο Γιάννης μας, θέλω να σας πω, ο Παργιανός που σας λέω φίλος μου, έχει παίξει στο βίντεο κλιπ αυτό. Μία μέρα, λέει, από το πρωί κάναμε μία μέρα πρόβα. Θυμάστε την ιστορία αυτού του τραγουδιού που δεν ξέραμε αν ήταν ελληνικό ή όχι και υπήρχε σιωπή. Δεν ξέραμε. Απλά το χορεύαμε, μετά μάθαμε ότι ήταν ο Νίκος Γκάνος και αυτός φίλος. Αν ακούει, τους στέλνω την αγάπη μου. Έχουμε κάνει πολύ ωραίο μπλα μπλα μαζί. Λοιπόν, παιδιά, αυτά για σήμερα. Θα με φιέστα καλοκαιρινή σας αφήνω. Φιέστα άδελφε λέγεται και η εκπομπή εδώ το μεσημέρι. Δίνουμε ραντεβού την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Πάμε Γιάννη. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Πάμε Ζέφη. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Πάμε Γιαννουλάτσι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. 12-2 το μεσημέρι. Τώρα, αν αγαπάτε τη Eurovision, 3 η ώρα, eurofansradio.com, το ραδιόφωνο των φίλων της Eurovision είναι εδώ. Συνεχίζουμε εκεί παίζοντας μουσική μόνο γυροβισιονική. Το ξέρω, δεν είναι. Είσαι το 2-3% που είσαι τόσο φανατική εκεί έξω. I know. Ευχαριστώ πολύ τον Free που μου δίνει τη χαρά να κάνω μία αναφορά για το ραδιόφωνο μου. Μιας και σε αυτό το ραδιόφωνο είμαι συνιδιοκτήτης μαζί με τον άγγελό μας. Αν αγαπάτε το Eurovision, σας περιμένω να τα πούμε και εκεί, eurofansradio.com. 3 η ώρα just. Έχουμε και εκεί τσατάκι να μπείτε, να μιλήσουμε, να ζητήσετε Eurovision τράγουδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Σας περιμένω instagramικά Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου και στο facebook Τάκης Φωτίου. Γεια σας! Ραντεβού την Τετάρτη!

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

5 μετά τις 6 ζωντανά στον Free 981. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Κανονικά αν ο συνάδελφος Σταμάτης Κατσαρόπουλος έπαιζε Ιταλό, θα ξεκινούσε με αυτό το Night Flight. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ο Ροκάζης Παρέας και το βάζουμε εμείς. Σανγκάι, Flight 69, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.

0: Παραγγελιά είναι αυτό. Καλησπέρα, Νάσο. Καλώς ήρθες. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Τρίτη, να ξέρουμε, θα έχουμε πλήρη ηλιοφάνεια και άνοδο ενός βαθμού σε σχέση με σήμερα. Σας θυμίζω ότι διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστότοπο μας free981.fm. Και βεβαίως από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν αλλάξει κάποια πραγματάκια. Πάλι υπάρχει ένα chat room στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας. Εύκολα, γρήγορα και απλά. Το μοναδικό που χρειάζεται να βάλετε είναι μόνο την ημερομηνία γέννησή σας. Δεν θα σας ρωτήσουμε αν βάλετε fake, εντάξει. Δεν μας αφορά άλλωστε. Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Ρένα.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Κάθοδος Κηφισού σε αρκετά καλή κατάσταση. Άνοδος ούτε να το σκεφτείτε. Παραλιακά, το ρεύμα προς Πειραιά είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και το ρεύμα προς Γλυφάδα μπορώ να πω, εκτός από ένα πολύ μικρό σημείο εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου. Άνοδος Λεωφόρου Μεσογείων εξαιρετική. Λεωφόρος Αθηνών επίσης τα ίδια. Οι υπόλοιποι δρόμοι, έχω εδώ και την οδό Αχαρνών, μια χαρά είναι και αυτή. Πατησίων επίσης, Γαλατσίου. Άνοδος της Λεωφόρου Ηρακλείου επίσης πάρα πολύ καλή. Οι υπόλοιποι καταλαβαίνετε τι χρειάζονται. Classic Hits Radio 98.1. On Depths, Panos Blanas.

Σάρωσε η εθνική μας χθες το βράδυ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό και μπράβο στα παιδιά του ποδοσφαίρου. Σάρωσε όμως και η τηλεθέαση, να ξέρετε, 53% στο γενικό σύνολο σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen. Χαιρόμαστε γι' αυτό και ένας λόγος παραπάνω είναι γιατί το κάναμε με τους Γερμανούς. Λίγο αγώνευτη, έτσι.

Κάνει στο self-control. Καλησπέρα να στείλω στον Κώστα Λούμο. Οι Γερμανίδουλες λέει όμως είναι υπέροχες. Πού το πάτε, πού το φέρνετε. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. 5 Οκτωβρίου σήμερα, ημέρα των εκπαιδευτικών, να ξέρετε. Τιμάται κάθε χρόνο αυτή τη μέρα. Με στόχο να αναγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην οικοδόμηση ενός δίκαιου, ειρηνικού και βιώσιμου κόσμου. Υιοθετήθηκε αυτή η μέρα την ημέρα της σύστασης της UNESCO, δηλαδή το 1966, και θέτει τις σαφείς προδιαγραφές για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δασκάλων, την αρχική τους προετοιμασία, τη συνεχή τους επιμόρφωση, τις συνθήκες απασχόλησης καθώς και το παιδαγωγικό και εργασιακό τους περιβάλλον. Καλησπέρα Νικόλα, καλώς ήρθες στην παρέα.

Δεν είναι σαν τα chatroom που ξέρετε και αυτά. Τα μηνύματά σας τα βλέπει αποκλειστικά ο παραγωγός και όχι κάποιος άλλος. Ελπίζω να τα λέω σωστά, γιατί και εγώ πρώτη φορά το χρησιμοποιώ σήμερα. Είναι πολύ καινούριο, ξέρετε.

0: Okay, έχουμε και διευκρινιστική για το chat room. Ό,τι γράφετε τα βλέπουν όλοι όσοι μπαίνουν. Απλά μετά από μισή ώρα περίπου σβήνουν αυτόματα μόνα τους και βεβαίως δεν κρατάμε. Δεν χρησιμοποιούνται cookies. Να τα πούμε για αυτά. Καλησπέρα Σταύρο, ευχαριστώ. Μη φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολλές

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 είναι η ημερομηνία που έρευνα έλεγε ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου.
1: Θα σας εξαφανίσω, μεν.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δεν ισχύει όμως, να ξέρετε. Συνδέεται με μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, η οποία κατέληγε μέσω μιας μαθηματικής προέκτασης ενός μοντέλου πληθυσμιακής αύξησης σε μια ιδιομορφία όπου ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έτεινε στο άπειρο, βεβαίως. Κάποιοι φρόντισαν να μην συμβεί αυτό. Αλλά βεβαίως, όπως βλέπετε, υπάρχουν οι συνωμοσιολόγοι ανάμεσά μας, εξακολουθούν. Και ξεκινήσει, αν θυμάστε, αυτό το γαϊτανάκι από το 2000 που λέγανε ότι θα τρελαθούν τα κομπιούτερ, θα μηδενίσουν, δεν ξέρω τι, θα έρθει το τέλος του κόσμου και εκεί. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί, να ξέρετε, ότι τελικά βρίσκουν κάποια ότα να τους αφογκραστούν. Θέλω να πιστεύω ότι η πλειοψηφία, βέβαια, του κόσμου είναι νοήμονες άνθρωποι.

0: Τώρα το χέρι και θα πάμε πραγματικά μακριά. Για την ακρίβεια θα πάμε Αυστραλία. Εκεί λοιπόν ήταν μια κοπέλα νεόνυμφη, η Έμα, και σήκωσε ένα βίντεο από την τελετή του γάμου της. Και μάλιστα στο βίντεο φαίνεται ο μέλλον σύζυγός της την ώρα που δίναν τους όρκους. Τη στιγμή λοιπόν που υποσχόταν αιώνια αγάπη και αφοσίωση, την αποτέλεσε, την αποκάλεσε, με συγχωρείτε, κατά λάθος Έμιλι.
1: Πώς το πάρε, παιδιά.
0: Η διαφορά βεβαίως είναι ότι... εντάξει, το Έμα και το Έμιλι είναι πολύ κοντά, αλλά Έμιλι είναι η αδερφή της. Είναι θεούλης ο άνθρωπος.
2: Πες μου που είσαι το...

Μάλιστα, Warsong, ο Boy George και η παρέα τους. Βεβαίως σας έχει τύχει να πάτε σε κάποια χώρα της Ευρώπης, στους περισσότερους φαντάζομαι από εσάς, καλοκαίρι. Και μέσα στο καλοκαίρι, με στη ζέστη του καλοκαιριού, να αποφασίσετε κάπου να πιείτε ένα καφέ και να είστε αναγκασμένοι με 35 ίσως και παραπάνω βαθμούς, να είστε αναγκασμένοι να πιείτε ένα ζεστό καπουτσίνο, ένα ζεστό εσπρέσο. Και εκεί βεβαίως να αναπολείτε την Ελλάδα. Εμένα μου έχει τύχει και το άλλο, να έρθουν κάποιοι φίλοι Ιταλοί εδώ Ελλάδα και αφού τους πρότειναν να πιούν το παραδοσιακό τους εσπρεσάκι, αλλά στην ελληνική έκδοση, να το κάνουν δηλαδή η φρέντο εσπρέσο, η φρέντο καπουτσίνο, βεβαίως αυτοί είχαν γίνει έξαλλοι και η πεισματική τους άρνηση συνοδευόταν με την καταγγελία ότι καταστρέφουμε τον καφέ με τον πάγο εμείς οι Έλληνες. Βεβαίως να σας πω ότι τη στιγμή που αποφάσισαν να το δοκιμάσουν, γούρλωναν τα μάτια από την έκπληξη και ο εγκέφαλός τους προσπαθούσε να καταλάβει πώς η καταστροφή γινόταν απόλαυση. Και τώρα έρχεται βεβαίως η πανηγυρική δικαίωση της ελληνικής έμπνευσης με τους Ιταλούς να βγάζουν τη δική τους εκδοχή του κρύου εσπρέσο.

Αυτή η βεβαίως ήταν η Φόρες στο Rock the Boat του 1982. Μόλις ένα μας χωρίζει από το να πάμε στο break των 7. Αυτή θα ήθελα να είναι η Αυστραλή Flash The Pan στο Midnight Man. Παρακαλώ δυναμώστε, μην φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα

Ακριβώς έτσι, No One Like You. Scorpions του 1982. Βρισκόμαστε 3 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the Future, αυτό της Δευτέρας. Όλα τα δύσκολα από Δέλτα ξεκινάνε. ΔΕΗ, δουλειά, δάνειο, Δευτέρα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα 5 Οκτωβρίου 1943. Σαν σήμερα στο Milwaukee γεννήθηκε ο Steve Miller. Ξεκίνησε πολύ νωρίς την καριέρα του το 1962. 7 χρόνια όμως αργότερα δημιουργεί του Steve Miller Band. Αυτό είναι από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Παρακαλώ, δυναμώστε.

Πάρα πολύ καλά. Serenade from the Stars του 1976. Κουμπάκι χρονομηχανής. Τώρα πάμε στις 5 Οκτωβρίου 1947. Γιατί στο Dunston στην Αγγλία γεννήθηκε ο δεύτερος τραγουδιστής των AC/DC, ο Brian Johnson. Να σας θυμίσω ότι ξεκίνησε πολύ νωρίς την καριέρα του. Το 1980, μετά το θάνατο του πρώτου τραγουδιστή των AC/DC, του Bon Scott, συμμετείχε σε οντισιόν του συγκροτήματος στο Λονδίνο και κέρδισε τη θέση. Το όνομά του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Πάνω από 200 εκατομμύρια αντίτυπα οι πωλήσεις των AC/DC παγκοσμίως.

Μάλιστα, Highway to Hell. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. 5 Οκτωβρίου 1945 θα πάμε στην Γλασκόβη, στη Σκωτία, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο Brian Connolly. Ήταν ο τραγουδιστής των Sweet, παρακαλώ. Αυτό είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια τους. Ο Connolly έφυγε από τη ζωή το 1997, εθισμένος στο αλκοόλ.

Οκτώβριο τώρα 1980. Η Queen με το single Another One Bites the Dust φτάνουν στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard 100. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια, ειδικά εδώ η μπασογραμμή που ακούμε, γραμμένο από τον μπασίστα, η μπασογραμμή δηλαδή, John Deacon, ο οποίος μάλιστα έπεσε μπάσο και για τον Michael Jackson. Έφτασε νούμερο 1 βεβαίως, όπως σας είπα, στο αμερικανικό Billboard 100 και έμεινε εκεί για 3 ολόκληρες εβδομάδες. Έφτασε επίσης νούμερο 1 σε Καναδά και Ισπανία, νούμερο 7 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι το single των Queen με τις περισσότερες πωλήσεις, το οποίο ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα σαν single, παρακαλώ.

μένουμε στις 5 Οκτωβρίου, απλά αυτή τη φορά θα πάμε στο 1992. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Eddie Kendricks. Ήταν ο τραγουδιστής, ο βασικός τραγουδιστής των Temptations, παρακαλώ. Έφυγε σε ηλικία μόλις 52 ετών από καρκίνο. Αυτό είναι το λατρεμένο μου

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 5 Οκτωβρίου 1994. Η Rembrandts με το single I'll Be There For You κάνουν debut στο αμερικανικό Billboard 100, απευθείας στη θέση νούμερο 18. Βεβαίως γνωρίζετε ότι είναι το κύριο θέμα της τηλεοπτικής σειράς του NBC Friends, στα ελληνικότερα Τα Φιλαράκια, το οποίο έπαιζε στην τηλεόραση από το 1994 στο 2004. Στην Ελλάδα βέβαια παίζει ακόμα. Να σας πω ότι η R.E.M. στην αρχή είχαν προτείνει στο τηλεοπτικό δίκτυο να χρησιμοποιήσει το δικό τους τραγούδι, το Sunny Happy People, για τη σειρά, αλλά η προσφορά τους απορρίφθηκε. Έφτασε νούμερο 1 σε Καναδά, νούμερο 3 σε Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 17 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο αμερικανικό Airplay, γιατί εκεί μετράνε και το Airplay των ραδιοφώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έμεινε στην κορυφή για 8 ολόκληρες εβδομάδες, παρακαλώ.

0: κλείνουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, πρώτα πάμε στις 5 Οκτωβρίου 1994. Η Bon Jovi με το single Always κάνουν ντεμπούτο στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας στο νούμερο 91. Ξέρετε, το η συγκεκριμένη μπαλάντα είναι από τα πιο δημοφιλή τραγούδια που ακούγονται σε γάμους παγκοσμίως. Βεβαίως ένα από τα πιο δυνατά τραγούδια όσον αφορά τις πωλήσεις του συγκροτήματος. Έφτασε νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες και νούμερο 1 σε Καναδά, Βέλγιο, Ελβετία και Ιρλανδία.
1: This Romeo is bleeding.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

36 μετά τις 7, ζωντανά στον Φρύνια, 81 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8.

Έλα, πείτε τη χρονιά μόνη σας. Ακριβώς αυτή. I feel for you. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς, μεταδίδοντας αυτά που έχουμε λατρέψει. free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά θα βρείτε ένα κόκκινο κουμπάκι που γράφει chat. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας απευθείας στο στούντιο. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα.

A Body to Love, μέσα από το soundtrack του Blues Brothers. Σας θυμίζω ότι Γιώργο Αποστολίδη δεν θα έχουμε σήμερα. Ανηλυμένες υποχρεώσεις, καταλαβαίνετε. Οπότε κατευθείαν στις 10 το βράδυ θα συναντήσουμε τον Σταύρο Μυστεγνιώτη, ο οποίος θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Athens Free Radio στους 98.

I Want Your Love, αυτές είναι οι Sick από το 1978. Καλώς ορίζω τον Θάνο, τον Γιώργο, τον Σπύρο, τον Βασίλη, την Μαρία και εσάς όλους που είστε κοντά μας. Θα πάμε τώρα ακριβώς 39 χρόνια πίσω.

είσαι Blazon Earth. Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Σας θυμίζω δεν έχουμε Γιώργο Αποστολίδη. Πάμε κατευθείαν στις 10 με το Σταύρο Μιστεγνιώτη. Εμείς θα συναντηθούμε πάλι αύριο. Μέχρι τότε να θυμάστε να χαμογελάτε πολύ και με νόημα στους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

Night Light. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Night Light. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

6 λεπτά σχεδόν μετά από τις 10 εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα, free981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο. Θυμίζω ότι εδώ και μία εβδομάδα, ίσως και λίγο παραπάνω, έχουμε καινούργια εφαρμογή για Android η οποία μπορεί να κάνει ηχογράφηση, αλλά αυτό που έρχεται και έχει ήδη καθυστερήσει, δεν φταίμε εμείς όμως, είναι η αντίστοιχη εφαρμογή για το iPhone. Έρχεται. Το φράγμα που ακούμε από το Simple Minds δεν είναι αυτό της Apple, κάποιος άλλος θέλει, αλλά τέλος πάντων. Τώρα βέβαια, μόλις το άκουσα, θυμήθηκα κάτι. Θυμήθηκα ότι αυτό εδώ, η εισαγωγή δηλαδή, έχει χρησιμοποιηθεί από ένα άλλο συγκρότημα που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80, λίγο παραλλαγμένο στη δική του εισαγωγή σε ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι, αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Εγώ δεν θέλω πάντως να κυβερνήσω στον κόσμο. Θέλω απλά να μείνω εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Είμαι ο Σταύρος Μυστηγνιώτης και αυτό εδώ είναι το Midlife Crisis της Δευτέρας.

Χαζεύοντας το ίντερνετ τις προηγούμενες μέρες, πέτυχα κάπου ένα βιντεάκι με τον Slash να τρώει πόρτα από μια εκδήλωση, γιατί απλά αυτός που ήταν στην είσοδο δεν τον γνώρισε, αλλά κυρίως πάρα πολύ απλά δέχτηκε ότι δεν μπορεί να περάσει μέσα από την είσοδο για τους VIP και πήγε παραδίπλα. Είπα να βάλω κάτι το οποίο μέσα σε κανένα μήνα από τώρα θα ακούγεται παντού. Εμείς το παίζουμε 1η Οκτώβριο αντί για Νοέμβριο. Έτσι κι αλλιώς το solo που ρίχνει κάποια στιγμή ο Slash είναι επίσης θεϊκό και το βίντεο κλιπ επίσης θεϊκό. Γενικά είμαστε μια θεότητα εδώ σε αυτή τη στιγμή, στον ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε.

Ήταν μέσα στη δεκαετία του 70 όταν ο Σλάς, μπαίνοντας τυχαία στο δωμάτιο της μητέρας του, τη βρήκε στο κρεβάτι με αυτόν εδώ τον κύριο.

Τη δεκαετία του 70, όσο περίεργο και αν ακούγεται, η μητέρα του Σιλάς, η οποία ήταν σχεδιάστρια μόδας, ήταν σε σχέση με τον David Bowie που μόλις ακούσαμε και ήταν και αυτή η οποία έραβε τα ρούχα του εκείνη την περίοδο.

Δεν ξέρω βέβαια τι είχε αυτό σαν αντίκτυπο στον Slash, αν ήταν η αιτία να αποφασίσει τουλάχιστον να ασχοληθεί με τη μουσική. Δεν ξέρω βέβαια επίσης αν είχε σχέση το ότι η μητέρα του ήταν Ελληνίδα. Δεν μιλάω για το Slash, μιλάω για αυτόν ο οποίος έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, δύο μέρες πριν, 64 ετών, ένας ο οποίος η μητέρα του ήταν υποψήφια για Miss Ελλάς το 1957. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα. Blue Black. Έφυγαν στην Αμερική και κάποια στιγμή, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα συγκρότημα. Το κλουβ βέβαια δεν ήταν μόνο το συγκρότημα, ήταν ότι κάποια στιγμή παντρεύτηκε επίσης και μία πάρα πολύ γνωστή ηθοποιό.

αυτός για τον οποίο σας έχω πει τόσα είναι ο Tommy Lee. Ένας από τους ιδρυτές και drummer του συγκροτήματος Motley Crue που θα τους ακούσουμε τώρα στο Dr. Feelgood. Τώρα βέβαια είναι το Good Times που ακούσαμε πριν, που είναι από δικό του προσωπικό άλμπουμ. Έχουν περάσει πια 21 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. Τι να πω τώρα, δηλαδή, ναι.

Και αφήνουμε τον πιτσιρικά το μιλί για να πάμε στον Brian Johnson, ο οποίος σήμερα γίνεται 79 ετών. Ποιος είναι ο Brian Johnson? Ο τρίτος στη σειρά τραγουδιστής που πέρασε από τους AC/DC. Τον ακούμε εδώ στο Who Made Who.

79 ο Brian Johnson, 83 ο Steve Miller. Και σαν πιο μεγάλος νομίζω ο Brian Johnson, ο Steve Miller σε σχέση με όλους μας, θεωρώ, θα δώσει την καλή του έτσι διάθεση και θα με αφήσει να χαιρετήσω πάνω στο τραγούδι. Θα το ξαναβάλω βέβαια από την αρχή μετά.

Λοιπόν, να πω καλησπέρα στο Σάκη, στο Γιάννη, στην Άντια, στην Αρχοντούλα, στη Μαρία, στην Κατερίνα, στη Ματίνα, στο Μπάνο, στη Βίκη, στο Γιώργο, στο Χρήστο, στο Σωτήρη, στη Μαρίτα, στον άλλο Γιώργο, στο Γιάννη, το Μουτσόπουλο που μας ακούει, ελπίζω ακόμα, από τις Βρυξέλλες. Στο Γιώργο το Μολφέτα, στον Ηλία. Ηλία, νομίζω ότι έχεις αρχίσει και μαζεύεσαι μαζί με τα κρύα, έτσι. Το καλοκαίρι είσαι εκτός. Και κάνω πάλι τα μαγικά μου και ξαναβάζω το τραγούδι από την αρχή.

Πάμε πάλι σε έναν μικρότερο σε ηλικία, ο οποίος παρόλο που είχε κυκλοφορήσει ήδη αυτό που θα ακούσουμε αμέσως μετά με το συγκρότημα που είχε τότε, τους Boomtown Rats, η συνάντησή του με τον οδηγό ενός ταξί, το οποίο χρησιμοποίησε στο Λονδίνο, που έτυχε να είναι ο αδερφός του Roger Waters, βρέθηκε να πρωταγωνιστεί ουσιαστικά στη ταινία το Pink Floyd The Wall. Αυτός φυσικά είναι ο Bob Geldof και σήμερα γίνεται 75 ετών. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός που συμπάσχει μαζί μας, ποιος νοήμων άνθρωπος χαίρεται όταν είναι Δευτέρα. Θα μου πείτε κάποιος που έχει ρεπό τη Δευτέρα.

Αυτό που ακούμε είναι, όπως έχετε καταλάβει ήδη, το We Are The Champions από τις Queen, αλλά από το Live Aid. Γιατί ο Bob Geldof ήταν πίσω από τις δύο αυτές συναυλίες που δόθηκαν στις 13 Ιουλίου του 1985. Η μία στο στάδιο Wembley του Λονδίνου και η άλλη στο JFK της Φιλαδέλφειας. Και αυτό γιατί διαπίστωσε ότι τα χρήματα από το Do They Know It's Christmas της προηγούμενης χρονιάς ουσιαστικά δεν έφταναν να καλύψουν σχεδόν τίποτα από τα έξοδα που είχαν οι χώρες της Αφρικής εκείνη την περίοδο. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει βέβαια κάτι. Εδώ κοντεύουμε να γίνουμε εμείς αν δεν έχουμε γίνει ήδη, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτή εδώ είναι η Queen, 1985, We Are The Champions.

13 Ιουλίου του 1985 αυτό, και υπήρχε ένας ο οποίος, εκμεταλλευόμενος την ύπαρξη τότε του Concorde, αποφάσισε να παίξει πρώτα στην Αγγλία και μετά, παίρνοντας το αεροπλάνο, να πεταχτεί μέχρι τη Φιλαδέλφια και να παίξει και εκεί. Έκανε βέβαια ένα τραγικό λάθος, όπως φάνηκε αργότερα, αυτό τουλάχιστον το λένε τα μέλη του συγκροτήματος στα οποία συμμετείχε. Και τώρα θα προσπαθήσω να τα ακούσουμε βέβαια αυτό, γιατί είναι λίγο περίεργη η ηχογράφηση. Δυστυχώς τότε, τουλάχιστον έτσι έχει πει ο Robert Plant, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τον Phil Collins, γιατί γι' αυτό μιλάω ότι κατάφερα να τραγουδήσει και στις δύο εκδηλώσεις και στις δύο συναυλίες, και να αντικαταστήσει το συγχωρεμένο τον John Bonham για μία και μοναδική εμφάνιση στη Φιλαδέλφεια για το Live Aid με τους Led Zeppelin. Μόσους είχαν απομείνει δηλαδή. Αυτό εδώ που ακούμε είναι από εκεί και είναι το rock and roll.

σε συνεντεύξεις που έχω δει και φαντάζομαι μπορείτε να δείτε κι εσείς του Robert Plant που μιλάει για την εμφάνισή τους τότε, λέει ότι ενώ είχαμε την καλύτερη διάθεση θεωρητικά, πρακτικά ήταν ένα μεγάλο λάθος ότι χρησιμοποίησαμε τον Phil Collins σε αυτή την εμφάνιση. Μεταξύ μας τον John Bonham δεν μπορεί να το αντικαταστήσεις, όποιος και να είσαι, ακόμα και αν είσαι ο Phil Collins. Και ο ίδιος ο Phil Collins σε αντίστοιχες συνεντεύξεις ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι θα ήθελε να ανοίξει γη και να το καταπιεί. Και γι' αυτόν ήταν ένα λάθος.

Ήταν 3 Οκτωβρίου του 1949 όταν ο Lindsay Buckingham, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Fleetwood Mac, γεννήθηκε στην Καλιφόρνια. Αυτό εδώ το τραγούδι διάλεξε ο άλλος, αυτός που έχει δώσει το 50% του ονόματος των Fleetwood Mac, ο Mick Fleetwood. Για να του πει χρόνια πολλά στο Facebook προχθές. Είναι από το album Rumors, το Go Your Own Way, και θα το ξαναβάλω εννοείται από την αρχή.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με ένα αεροπλάνο το οποίο μετά ουσιαστικά ήταν αποτέλεσμα αεροπειρατείας, αν το πάρουμε σωστά. Έχασε απότομα 17.000 πόδια, νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, πάντως έχασε πολύ απότομα ύψος. Και αν δεν επενέβαινε ο συγκυβερνήτης και κάποιοι επιβάτες, θα ήταν πια μακαρίτες όλοι. Σήμερα έγινε ένα αντίστοιχο, όχι βέβαια από αεροπειρατεία. Η British Airways ανακοίνωσε ότι έγινε μετά από πρόβλημα στο τεχνικό του αεροσκάφου που πήγαινε προς την Αμερική σήμερα το μεσημέρι από το Λονδίνο. Και μετά από 4 ώρες, προφανώς για να χάσει καύσιμα, επέστρεψε πίσω για προσγείωση χωρίς κάποιο άλλο θέμα. Έχω την ιδέα ότι σιγά σιγά θα πρέπει να βγάλουμε φτερά. Όσοι θέλουμε να πετάμε, μάλλον είναι πιο ασφαλές το να πετάμε έχοντας φτερά δικά μας. Τώρα δεν ξέρω, τεχνικό πρόβλημα, αεροπειρατεία, είναι στραβός ο γυαλός, θα μου πεις τη σχέση ο γυαλός έχει με τον ουρανό και την πτήση, τέλος πάντων. Αν έχεις και λίγο θέμα με τις πτήσεις γενικότερα, που ευτυχώς εγώ δεν έχω, δεν ξαναπατάς πόδι. Θα το ξαναβάλω βέβαια από την αρχή, αυτός είναι ο Lenny Kravitz, 1988, Fly Away.

Από το ZZ Top που ακούσαμε πριν, πια μόνο ο Billy Gibbons είναι εν ζωή. Ο μπασίστας ο Dusty Hill μας άφησε χρόνους το 21,

Και ο driver του, ο Frank Beard, μας άφησε χρόνους φέτος. Ελπίζω οι Judas Priest να μείνουν εδώ όπως είναι και να μας έρθουν το καλοκαίρι, τώρα που έχουμε και καινούργιους χώρους συναυλιών. Το παγκόσμιο δεν μπορείτε να πείτε. Και επειδή κάποιος θα γκρινιάζει αν δεν το ξαναβάλει από την αρχή, αυτό εδώ είναι το Turbo Lover.

και αν ελπίζουμε να δούμε Judas Priest, αυτούς εδώ που θα ακούσουμε τώρα σε περίπου 15 μέρες, νομίζω 12, κάπου εκεί θα είναι εδώ στην Αθήνα. Όχι, μη σας ξεγελάει το όνομα, δεν είναι απατεώνες, θα έρθουνε. Είναι οι Charlatans, Black and Blue Eyes. Το είπα σωστά? Όχι, δεν το είπα, είναι Black and Blue Eyes. Κοινώς μαύρα μάτια κάναμε, σας δούμε αυτό.

Σε δύο εβδομάδες λοιπόν η Charlatan και σε περίπου 8 μήνες, 9 έρχονται αυτοί εδώ, η Tokyo Hotel.

Τόσο αυτό που ακούσαμε πριν από το Tokyo Hotel, το Through the Mansion, και όσο και αυτό εδώ τον Stone Sour, το Through the Glass, ήταν χοντρικά πάνω κάτω στην ίδια περίοδο, εκεί γύρω στο 2006. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, αυτό εδώ, Within Temptation.

Τραγούδι 2007. Φαντάζομαι ότι δεν το είχατε ακούσει ούτε τότε, ούτε τώρα. Δεν ακούγεται ποτέ, δεν ακούγεται πουθενά εκτός από εδώ, φαντάζομαι. Και αυτό γιατί προφανώς δεν άρεσε σε κάποιους. Κλείνουμε με αυτό εδώ που σίγουρα τα ακούγατε το 2001 όταν κυκλοφόρησε. System of a Down που επίσης θέλουμε να δούμε, δεν γίνεται να μην δούμε το επόμενο καλοκαίρι, ελπίζουμε δηλαδή. Ήδη πέφτουν στοιχήματα, ποια συγκροτήματα θα δούμε του χρόνου. Στο τέλος θα μείνουμε με τα στοιχήματα, το βλέπω. Αυτό εδώ είναι το Aerials. Από τις 10 μέχρι και τώρα, εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα, ήταν ο Σταύρος Μυστεχνιώτης. Ένα ακόμα Midlife Crisis αυτό της Δευτέρας τελειώνει κάπου εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε την Τετάρτη, ακριβώς στις 10.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.